ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιά.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιού.

τον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λέω τα όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Όλο και πιο έντονα γίνονται τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ευρώπη, καθώς χιλιάδες τόνοι λεπτή σάμου από τη Σαχάρα καλύπτουν πόλεις, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από τη λεγόμενη βροχή αίματος, η οποία αφήνει χαρακτηριστικά κοκκινοπά ίχνη στις επιφάνειες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αφρικανική σκόνη δεν μεταφέρει μόνο άμμο. Μαζί της ταξιδεύουν και πολυάριθμοι μικροοργανισμοί, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν το μικροβίωμα του εδάφους, δηλαδή το σύνολο των βακτηρίων και άλλων μικροσκοπικών οργανισμών που ζουν στο χώμα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γονιμότητα των καλλιεργειών. Η Νότια Πορτογαλία βρίσκεται σε μία από τις βασικές διαδρομές εναπόθεσης σαχαριανής σκόνης στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις στους αμπελώνες της περιοχής απασχολούν όλο και περισσότερο τους ειδικούς. Τα αποτελέσματα σχετικών αναλύσεων αποκάλυψαν ότι ανάμεσα στους μικροοργανισμούς εντοπίστηκε ένα γένος βακτηρίων που ενδέχεται να ωφελεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένα ανθεκτικά βακτήρια που μεταφέρονται με τη σκόνη μπορούν να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη και να λειτουργήσουν ως βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος μεταφοράς αυτών των μικροοργανισμών και να αξιοποιηθούν τα πιθανά ωφέλη τους, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και τη γεωργία.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1519, πεθαίνει σε ηλικία 39 ετών η περιβόητη Λουκριτή Αυγία, νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 σύζυγους της. 1717, ιδρύεται στο Λονδίνο η πρώτη μεγάλη στοά των μασόνων. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1901, ο Ισπανός ζωγράφος Παμπλο Πικάσο, 19 μόλις χρόνων, εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. 1945, γεννιέται η ηθοποιός Νόρα Βαλσάμι. 1949, πεθαίνει ο αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής Οφούλης, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 1960, διαλύεται η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιουγκοσλαβίας, περισσότερο γνωστή ως Συμφωνία του Μπλεντ.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 90. Κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 90.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντσάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τον λόγο για τον οποίο δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή εξήγησε η Μαντόνα, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από κάθε προκλητική της κίνηση στο παρελθόν υπήρχε πάντοτε ένας σκοπός. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό interview, η βασίλισσα της pop χαρακτήρισε την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο προτιμά πλέον να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Κάνοντας αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, η 67χρονη τραγουδίστρια που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ Confessions 2, αναφέρθηκε τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. «Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα», είπε η Μαντόνα. Στην ακύρωση συναυλιών της που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα, αναγκάστηκε να προχωρήσει η Κέτι Γαρμπή λόγω μιας περιπέτειας με την υγεία της. Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράστηκε με το κοινό ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει τι της συνέβη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, καθώς και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, και θα είμαι πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας, εξήγησε η αγαπημένη τραγουδίστρια.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
14: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
13: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
13: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.
15: Κάθε

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς, στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική έως 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειος, Ύφνος, Λίμνος, Χάνια, 30 Κωνσθάσος, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 33 Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σάμος, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σπάρτη.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: μάλλον ξημέρωσε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Νύχτωσε, νύχτωσε.
0: Καλημέρα στην Άξο.
1: Και πάει χωρίς.
0: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τετάρτη σήμερα, μέσιασε και αυτή εδώ η εβδομάδα και ο μήνας έχει 24, 24 Ιουνίου 2026. Πάμε για το τέλος του Ιούνιου. Πάμε σιγά σιγά να υποδεχτούμε τον Ιούλιο. Ιούλιος και Αύγουστος, οι πιο καυτοί μήνες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν θα είναι καυτή, αν θα έχουμε πολύ ζέστη. Όπως αυτές τις μέρες βλέπετε τι γίνεται πάνω στη Γαλλία από εκεί, ε. Παναγία μου, τα έχουν δει όλα. Δεν το έχουν ξαναζήσει όλο αυτό. Πρωτόγνωρο φαινόμενο. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, λέει, στην ιστορία της χώρας. Σαραντάρια και βάλε. Και μπορεί για μας τα σαραντάρια να είναι κάτι σύνηθες, αλλά για αυτούς εκεί πάνω, παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πίσω από το μικρόφωνο, από τις 8 μέχρι και τις 10, η Μαντός Τουρνάρα, με την εκπομπή 101 και 3 καλημέρες. Τόσες σας στέλνω κάθε μέρα, τόσες και άλλες τόσες και όσες εσείς θέλετε, αρκεί να μου απαντάτε. Αρκεί να παίρνω και εγώ τις καλημέρες σας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram επίσης με λατινικούς χαρακτήρες και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου 2285-0-24-9-26. Για να σας δω, για να σας καμαρώσω, στείλτε μου φωτογραφίες που βρίσκεστε, τι κάνετε, να το ραντάρ ας πούμε, το οποίο σε λίγο θα είναι λογικά καθοδόν. Σας καμαρώσω, στείλτε μου φωτογραφίες που βρίσκεστε, τι κάνετε, να το ραντάρ ας πούμε, το οποίο σε λίγο θα είναι λογικά καθοδόν.

στη ζακετούλα μου τι θέλω. Σε κάθε περίπτωση το βοριαδάκι αυτό μας δροσίζει και θα συνεχίσει να μας δροσίζει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης, μη σας πω. Έχω την πρόγνωση μέχρι και τη Δευτέρα στις 27 του Ιούνιου και βλέπω ότι θα συνεχίσουμε με βόρειους ανέμους μέχρι και 5 μποφόρ. Θα τα πούμε για τις καιρικές συνθήκες σε λίγο. Προς το παρόν να καλημερίσω όλους τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που και σήμερα μας κρατάνε συντροφιά, που και σήμερα θα φροντίσουν να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο με τις περιπολίες τους, με τις βόλτες τους. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Χτυπάει τηλέφωνο, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, εδώ η Ξανθούλα μου, η Ξανθούλα. Η Ξανθούλα από το ακροτήρι της Νάξου και ο Μανώλης που στέλνουν καλημέρα στην Κούλα και στον Νικηφόρο εδώ στη χώρα της Νάξου και στην κόρη την Ειρήνη. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στη χώρα, στους Καστρινούς και στις Καστρινές, είτε γύρω-γύρω στα χωριά, αλλά και στην ορεινή Νάξο, και εκεί κάτω στο Νότο, στο Καστράκι, στο Πυργάκι. Βρε καλό στη Ειρηνούλα, βρε καλό στην. Κοίταξε εδώ. Οι επαγγελματίες οδηγοί, παιδί μου, λεωφορεία, ταξί. Τι θα κάνεις μπανάκι, Ειρηνούλα μου, πρωινό μπανάκι. Ή μήπως έχουμε δουλίτσα εκεί στο Νότο που είσαι. Καλή δύναμη, Ειρήνη μου. Σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της Καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Στους εργαζόμενους των ΔΔΕ που έχουν προγραμματίσει και διακοπή ρεύματος, θα σας τα πω στη συνέχεια αυτά. Στο Γιάννη, στο Χρήστο, στο Σπύρο, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σας μέρα και όμορφη, έτσι να βάζετε στόχους και να συνεχίσετε να τους πετυχαίνετε βεβαίως.
1: Σαν μυθισμένες άγυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα μέσχιασε και αυτή εδώ η εβδομάδα. Ο μήνας έχει 24, ο Ιούνις, όπως είπαμε, μας αφήνει σιγά σιγά. Καλά θα κάνει, βέβαια δεν βιαζόμαστε να περάσει ο καιρός, δεν βιαζόμαστε, θέλουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Θέλουμε να απολαύσουμε την κάθε στιγμή. Εγώ ειδικά που είμαι και παιδί του καλοκαιριού, όλα και όλα. Παιδιά, όσο περνάνε τα χρόνια, να φροντίζουμε να απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο τις στιγμές. Έτσι, γιατί ξέρουμε πια. Ξέρουμε πια τι είναι αυτό που αξίζει. Ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές. Να στείλω ευχές στον Ερίκο που γιορτάζει σήμερα και ξέρω έναν Ερίκο. Χρόνια πολλά, Ειρηνούλα, να τον εχαίρεσαι. Το γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου σήμερα. Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού. Και Οσίου Ερίκου της Οξέρ. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 51. 9 παρά 9 δηλαδή. Η Σελήνη είναι 9 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Όπως για παράδειγμα ο Παντελής, ο Εγκαρίτης. Χρόνια πολλά, Παντελή, χιλιόχρονος να είσαι γερός και ευτυχισμένος. Φωτεινή.

0: Ελευθερία, νεκτάριε. Και εσύ, μικρή φωτεινούλα, να χαίρεσαι τον παππού που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάς. Θέλω να ξέρω τι δώρο θα του κάνεις σήμερα. Μήπως μία ζωγραφιά μαζί με ένα φιλί. Χρόνια πολλά, Παντελή. Στη Μάρθα θα στείλω ευχές, στο Μιχάλη, στο Δημήτρη και στο Γιάννη που επίσης έχουν τα γενέθλιά τους. Καρκινάκια είπαμε τώρα, καρκινάκια.
1: Θες είναι μεγάλα και αυτά που νιώθω εγώ είναι μικρά. Μη μου λες χωρίς πέρα πως θα πετάξεις, πως θα μ' αλλάξεις, πως θα την ψάξεις.

Όχι, εμείς θα έχουμε μία μέρα σχετικά δροσερή σήμερα. Διότι βλέπω στην πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι σήμερα θα συνεχίσουμε να έχουμε βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους που θα πνέουν με ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Έχω μια μέρα δροσερή. Θα έχουμε μια μέρα δροσερή, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, ενώ αύριο Πέμπτη δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαιτέρως. Παρά μόνο μια μικρή ενίσχυση των βόρειων βορειοδυτικών ανέμων που θα φτάσουν τα 6 πια μποφόρ, πεντάρι είπαμε σήμερα. 6 μποφοράκια αύριο και 29 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Πεντακάθαρος ουρανός και πάλι, και αυτό δεν θα αλλάξει ούτε την Παρασκευή, που επίσης θα έχουμε πεντακάθαρο ουρανό. Α, η θερμοκρασία θα σημειώσει όμως μια μικρή άνοδο προς τη μέγιστη τιμή της, 31 βαθμοί Κελσίου, και βόρειοι άνεμοι ξανά, 5-4 μάλλον, και τοπικά 5 μποφόρ. Πάμε στο Σάββατο για να δούμε. Ω, 32 βαθμοί Κελσίου με βόρειους ανέμους. 4 και τοπικά 5 μποφόρ, πεντακάθαρος ο ουρανός και πάλι. Την Κυριακή ξανά 30 διάρη βλέπω μπροστά μου. Ξανά βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ. Ξανά πεντακάθαρος ουρανός, όπως και τη Δευτέρα που βλέπω μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας ως προς τη μέγιστη τιμή της. 30 όμως. 5 μποφόρ, βόρειοι άνεμοι, πεντακάθαρος ο ουρανός ξανά. Αυτά, μέχρι τη Δευτέρα θα σας πάω, μέχρι τις 29 του μήνα. Από αύριο πάλι έχει ο Θεός. Είναι ώρα να πάμε για μπάνιο, λες, Ραντάρε. Καλά, εσύ έχεις πάει. Εγώ τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως το Σαββατοκύριακο, ίσως λέω, ίσως να κάνω καμιά βουτιά, ρε παιδί μου. Ξέρω, εγώ θα δω. Θα δω, γιατί είδα κάτι 30 διάρια, κάτι αυτά τέλος πάντων. Αυτός ο βοριάς, ρε παιδί μου, αυτός ο βοριάς. Αυτό το πεντάρι δεν με νοιάζει, ο βοριάς. Το πεντάρι με νοιάζει. Είμαι λίγο παράξενη. Τι να κάνουμε, αφού μικρή ουλιάρα τα έχουμε πει αυτά. Βρε καλό στο Λευτέρι, βρε καλό στην Ελευθερίτσα. Του είπα χρόνια πολλά. Δεν άκουσες, Ελευθερία μου. Στο

Λοιπόν, στα 14 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, εννοείται. Τώρα στο σήμερα, μια ματιά έτσι που έριξα γρήγορα-γρήγορα στις ειδήσεις που άκουσα το πρωί και στις ειδήσεις που διάβασα στις ιστοσελίδες. Πολύς λόγος γίνεται για την στεγαστική κρίση. Και πολλά αυτά που ακούγονται και πολλές έτσι απόψεις για το πού οφείλεται αυτή η στεγαστική κρίση. Έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα λεγόμενα Airbnb, έχει να κάνει τύπου Airbnb, έχει να κάνει με τα κλειστά σπίτια που είναι πολλά. Διαβάζω ότι είναι, λέει, 2,2 εκατομμύρια τα κλειστά σπίτια σε όλη την επικράτεια, έτσι. Είναι ένας σημαντικός αριθμός αυτός. Και πώς εξηγείται άραγε το ράλι μέχρι και 96% στις τιμές των κατοικιών από το 2018, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε κάποια χρόνια πίσω, από το 2018. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αξίζει να το δούμε, να το ψάξουμε, να δούμε πού οφείλεται όλο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, με όποιον και να μιλάμε, με τους δημάρχους των νησιών, ας πούμε, πολύ περισσότερο στις νησιωτικές περιοχές, δύο προβλήματα είναι αυτά που, καλά πολλά είναι τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, αλλά δύο έτσι βάζουν πρώτα. Το ένα είναι η λειψιδρία των νερών, η έλλειψη του νερού, και το δεύτερο είναι η στεγαστική κρίση. Δηλαδή ότι ο κόσμος δεν βρίσκει σπίτια πλέον να μείνει, δεν βρίσκει σπίτια να. Δεν μπορούμε να στελεχώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να έρθουν στα νησιά. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στα νησιά. Απλά στα νησιά είναι μεγαλύτερο. Αξίζει λοιπόν τον κόπο και να ερευνηθεί αυτό το ζήτημα, αλλά κυρίως να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και να βρούμε λύσεις.

0: φοβάσαι.
1: Αφού τώρα άνοιξες ραδιόφωνο, Ελευθερίτσα μου, να τα ξαναπώ. Να τον χαίρεστε τον μπαμπά σας, τον Παντελή που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεστε όλη η οικογένεια και εσύ και ο Νεκτάριος και η μικρή Φωτεινούλα που τον αγαπάει πάρα πολύ. Και φυσικά η αγαπημένη του σύζυγος, η Φωτεινή. Αυτή η γλυκύτατη κυρία. Χρόνια πολλά και καλά, Λευτέρη, να σε χει... Λευτέρη, και εσύ Λευτέρη μου. Παντελή, να σε χιλιόχρονος. Είδες, δικό μας όνομα, Ελευθερία, Λευτέρη, αλλά και ο Παντελής που γιορτάζει σήμερα, να μην τα ακούσει τις ευχές του εννοώ. Χρόνια πολλά, Παντελή μου, ξανά.

την Ήρινο Παρασκευούλα, εδώ είναι απείρανθος, πάμε μια βόλτα πάνω ψηλά στα όρινα αυτού εδώ του τόπου. Καλημέρα και σε σένα Θανάση, καλημέρα στον Αντώνη, στη Βασούλα από το Βόλο, την όμορφη Βασούλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο δάσκαλό μου, κύριε Τζιώτη, καλημέρα στον Αλέξανδρο, στην Ανούλα, τη Βοθονιάτισσα. Σε όλους τους πρωινούς τύπους και στις πρωινές τύπισες. Να ξυπνάτε νωρίς, παιδιά. Να ξυπνάτε νωρίς, να ανοίγετε τα παράθυρά σας, να ρίχνετε νερό στο πρόσωπό σας, να φοράτε χαμόγελο και να βγαίνετε έξω. Διότι άμα βγεις έξω, κάποιον θα συναντήσεις, κάποιος θα σου πει ένα καλό λόγο, κάποιος θα σου χαμογελάσει, κάτι έχεις να κερδίσεις. Άμα μείνεις μέσα, τίποτα. Καλημέρα, Ξεφτέρη. Λοιπόν, είχαμε δημοτικό συμβούλιο χθες. Είχαμε δημοτικό συμβούλιο, βεβαίως. Τελείωσε σχετικά νωρίς για 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κάτι αναμορφώσεις, κάτι τεχνικά προγράμματα, κάτι διάθεση χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος για εκδηλώσεις. Ωραία, αυτά μου αρέσουν πολύ. Όμως, ο κύριος Δήμαρχος στην αρχή της συνεδρίασης έκανε και δύο ανακοινώσεις πάρα πολύ σημαντικές. Η μία έχει να κάνει με την εκκίνηση του έργου ξανά. Ωπα, αλήθεια λέω, παιδιά, δεν κάνω πλάκα, δεν είναι πρώτα Απριλιά. Αναφέρομαι στο έργο του φράγματος του Τσικαλεριού. Ξεκίνησαν ξανά οι εργασίες. Άντε να δούμε αν αυτή τη φορά θα ολοκληρωθούν. Καλή είδηση αυτή, δεν λέω, καλή είδηση. Να δούμε όμως αν αυτή τη φορά θα ολοκληρωθούν και αν θα προχωρήσουν και όλα τα υπόλοιπα, διότι ξαναλέω, θα το πω για μία ακόμα φορά, ότι ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, πρέπει να ολοκληρωθεί το φράγμα του Τσικαλαριού, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, διότι για να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει, πρέπει να φτιαχτεί και το δίκτυο μετά. Τέλος πάντων, έχουμε δρόμο μπροστά μας, είναι καλή αυτή η είδηση πάντως ότι ξεκίνησε. Ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε και στο έργο του αεροδρομίου, της επέκτασης του αεροδιαδρόμου, και είπε ότι το έργο δεν είχε πενταχθεί, βεβαίως. Και όπως είχε ανακοινώσει και με ανάρτηση που είχε κάνει στο διαδίκτυο, θα συνεχιστεί όλη η διαδικασία από το φθινόπωρο. Γιατί είναι ένα έργο πνοής για την Άξο. Βρεθήκαμε σε θέατρο, βρεθήκαμε σε πίστα, κιθάρα έπαιζε κι εγώ. Φαντάζομαι όσοι είχατε χρόνο μπορέσατε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση, διότι και εμείς την μεταδώσαμε μέσα από το Facebook του Naxos Press, έτσι για περισσότερη αμεσότητα. Αλλά μπορείτε όμως να το, αν δεν μπορέσατε και θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση ή κάποια θέματα της συνεδρίασης, μπορείτε να μπείτε και στο YouTube του Naxos Press για να το παρακολουθήσετε. Νάτη και Βασιλικούλα, καλώς την. Ζαχαρία, καλημέρα. Ωραία πράγματα. Φτάσαμε και όλα στα 20 λεπτά μετά το ακριβώς τους ώρα. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα κορίτσια και στα αγόρια της Τρίπολης. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους τρίτους σε δράση. Που μόνο τρίτη δεν είναι, πρώτη είναι, πρώτη σε δράση. Καλημέρα Φινουλά. Καλημέρα σας κύριε Μίμη. Γιάννη Ατάκα μας, κύριε Μίμη μου. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.

0: Νάτη και η Βαγγελίτσα, καλημέρα και σας ένα βιβί. Καλημέρα Ντόνι, καλημέρα Γιώργο Ξένια. Τα πιτσιρίκια σε λίγο γιατί ακόμα δεν θα έχουν ξυπνήσει. Θα τους στείλω καλημέρες πολλές. Είπαμε το καλοκαίρι, αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμά μας, διότι ας τα αφήσουμε να κοιμηθούν λίγο το χειμώνα, ξυπνάνε νωρίς, πάνε για ύπνο αργά. Έχουν δραστηριότητες όλη την ημέρα, θα μου πεις δεν έχουν τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι όμως έχουν δραστηριότητες που τους αρέσουν λίγο περισσότερο. Μιας και τρέχουν στις παραλίες, στις θάλασσες, στα camp. Κάνουν αυτές τις ωραίες δραστηριότητες που τους αρέσουν. Αλλά το πρωί κοιμούνται λίγο παραπάνω, τους αξίζει. Καλημέρα σε λίγο. Προς το παρόν όμως θα στείλω καλημέρα στα σώματα ασφαλείας. Νάτη και η Δεσποινούλα, Νάτη, καλημερούδια, καλημερούδια. Θα στείλω καλημέρα στις κυρίες μου, στη μαμά Ελένη, στο Φιλότη, στην κυρία Αγγελική Σίδερη. Καλημέρα, κυρία Αγγελική Σίδερη. Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Στην κυρία Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, Κυριακή. Στην κυρία Πίτσα από την Σκάλα Λακωνίας. Στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ρίνα μου. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, για κάτσε να δω τι λελούδο είναι αυτό. Αυτή είναι μία πικροδάφνη, η οποία είναι μπροστά από ένα φράχτη που είναι, τι δέντρο είναι αυτό, άραγε τεράστιο. Είναι οι γωνιές της Αθήνας τελικά, που επίσης είναι πάρα πολύ όμορφες. Άμα ψάξεις την Αθήνα όμορφες γωνιές θα βρεις σίγουρα. Βλέπω εδώ και μια ακόμα πολύ ωραία φωτογραφία που μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος από την πολιτική προστασία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ξέρω που είναι αυτή η φωτογραφία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι ο φίλος μου ο Δημήτρης φροντίζει να στολίζει το χώρο που βλέπει πολλής κόσμος κάθε καλοκαίρι με όμορφες στιγμές από τις δράσεις των εθελοντών της πολιτικής προστασίας. Μπράβο σας παιδιά, έτσι να συνεχίσετε.
1: Ναι, αυτό είναι.

Αδαφνούλα είναι το, αυτό το μεγάλο το φυτό από πίσω. Δαφνούλα είναι. Α, εκεί πας και κόβεις για φακές, ε? Ε? Αυτό δεν είναι, ε? Κόβεις φύλλα για φακές. Ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία φακές έχω, είναι να πάρω από το My Market. Δεν ξέρω. Τετάρτη σήμερα, τι τρώμε? Εγώ μόλις το αποφάσισα. Φακές. Να καλημερίσω όλους τους χορηγούς μας. Το φούρνο Λαγογιάννη που μας υποδέχεται το πρωί με τα κορίτσια και τα αγόρια του, για να πιούμε το καφεδάκι μας, να ξυπνήσουμε καλά-καλά. Να φάμε και κάτι της, να πάρουμε δυνάμεις. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου. Και τα υπέροχα αγόρια και το υπέροχο κορίτσι που μας κάνουν, μας βγάζουν την ακτινογραφία μας όταν πάμε να ζητήσουμε κάτι, για να ξέρουν τι είναι αυτό που θα μας εξυπηρετήσει, αυτό που θα μας, με το οποίο θα μας προμηθεύσουν, και θα μείνουμε απόλυτα ικανοποιημένοι. Τα My Market που εκεί θα πάω να πάρω φακές σήμερα, διότι δεν έχω φακές. Πώς θα φτιάξω φακές? Άμα δεν έχεις φακές, πώς θα φτιάξεις? Θα πάω στο My Market να τα ψωνίσω όλα. Να πάρω και τη δαφνούλα μου. Να πάρω και την ντοματούλα μου. Θα τρίψω ντομάτα έτσι, ωραία, φρεσκότατη, σαντορινιά. Δεν έχω σαντορινιά ντομάτα. Τι να κάνω που οι σαντορινοί μου πέφτουν λίγο μακριά τώρα. Θα πάρω λοιπόν αξιώτικη από το My Market. Από τους μπαξέδες μας εδώ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην πτηνοτροφική Νάξου, διότι θα φτιάξω και μία σαλάτα, η οποία θα έχει μέσα και βραστά αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου μόνο. Για το βραδάκι που θέλω και τη δροσούλα μου, θα πάω στο φραγκόσικο στο Φιλότι να φάω κάτι έτσι, γιατί θα έχω πεινάσει πάλι. Να δοκιμάσω ένα από τα πιάτα τα υπέροχα του φραγκόσικου. Να πιω και το κοκτέιλ μου σε αυτή τη μαγική αυλή, τη δροσερή. Ορίστε, και ο Λευτέρης φακές κάνει σήμερα και ντοματοκεφτέδες επίσης. Με σαντορινιό ντοματάκι, Λευτέρη, ε. Άρε, τυχερέ.

Καλώς την Νικούλα, καλώς την.

Λοιπόν, πλάκα-πλάκα τώρα, δεσποινούλα μου, η δαφνούλα είναι το πιο ανθεκτικό φυτό. Αντέχει σε όλες τις κακουχίες. Χειμώνα, καλοκαίρι, εκεί στέκεται. Δημιουργεί φράχτες. Την κλαδεύει, την κουρεύει, εκεί αυτή ξανά αναπτύσσεται. Οι πικροδάφνες, που έχει γίνει και λόγος τώρα τελευταία και κουβέντα πολύ για τις πικροδάφνες, και καλά τα λέει η Δεσποινούλα εδώ. Ας τη λένε πικροδάφνη, λέει, είναι τόσο δελεαστική. Όντως, χίλια δίκαια έχεις πάλι. Ξανά, οφείλω να το ομολογήσω. Είναι και πανέμορφο αυτό το φυτό. Και ας λένε ότι είναι, λέει, αυτό όλοι προκαλεί, λέει, αυτό έχει τοξίνες, έχει κλάδα. Τι να τα τώρα, τόσα χρόνια οι πικροδάφνες στην Εθνική Οδό. Φαντάσου τώρα, έτσι, στην Εθνική Οδό. Είναι τόσο ανθεκτικό αυτό το φυτό παντού. Και με χρώματα, ρε παιδί μου, χρώματα. Αίμα. Άσπρη, κόκκινη, ροζ. Διπλή. Είναι διπλές, είναι ωραίες, είναι ωραίες.

0: πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι τώρα ήρθε η ώρα να καλημερίσω τα πιτσιρίκια. Και θα τα καλημερίσω με το δικό τους τραγούδι, βεβαίως, βεβαίως. Ποιο είναι το δικό τους τραγούδι, ε? Λοιπόν, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επειδή ξέρω ότι τα περισσότερα πιτσιρίκια έχουν ξυπνήσει ήδη και ετοιμάζονται, είναι ραϊδούλες οι μικρούλες και τα αγοράκια, οι μικροί πρίγκιπες, να πάρουν πρωινό. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Καλημέρα, Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης.
1: Κλαίνουμε τα δόντια τους και βγαίνουν.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, Παναγιώτη και Γιάννη της Μαρίας, τα παιδιά. Ιουλιανή και Μιχάλη, διδυμάκια Κωνσταντίνα και Μαρία, του Τριανταφυλίτσα και Γιάννη Βασίλη του Μιχάλη. Καλημέρα στην Παρασκευούλα, το Μανώλη, τις δύο Φλόρες και τη Μαρία από τις Μέλανες. Καλημέρα στο Γιάννη, το Γιαννάκη, το Συριανό. Στον Πρωτεβουσιάνο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, την Καλαναδιώτησα, στη Φωτεινούλα που γιορτάζει σήμερα γιατί γιορτάζει και ο παππούς και θα του κάνει δώρο μια ζωγραφιά και ένα φιλί μαζί. Στη Ειρηνούλα, τη χορευταρού μου, που μαζεύει τα αυγουλάκια από τις κοτούλες τις ευτυχισμένες. Εκεί στο Αγερσανή, στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ, στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής, στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας, σε αυτά τα τρία τα αγοράκια τα όμορφα με τα διπλά ονόματα, τα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη την Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέττη που είναι στη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη, το Θοδωρή, Εφραίμ, τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα που είναι στο Γέρακα της Αττικής και τα περιμένουμε να έρθουν και εδώ στην Άξο και τη φίλη του στη Βασιλικούλα, βεβαίως, στη Χορευταρού. Στη Μαρικέτη την όμορφη και τον Ανδρέα τον αδελφό της, της Τζίνας τα παιδιά και στη γιαγιά την Κέτη. Στον Δημήτρη και της Φελίσιας το παιδί. Στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Τον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Και το Μιχάλη και το Θοδωρή της οικογένειας Μαρούλη, εδώ παιδί μου, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και τα πιτσιρίκια που δεν ακούνε, και τα πιτσιρίκια που δεν ακούνε γιατί δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και που ενδεχομένως το καλοκαίρι θα ξυπνάνε μετά τις 10 το πρωί, εγώ θα τα περιμένω εδώ για όταν θα ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Τα πιτσιρίκια το καλοκαίρι δεν παίρνουν απουσίες. Και όχι, δεν το θυμήθηκα τώρα. Απλά καθυστερώ να πω καλημέρα στα πιτσιρίκια γιατί αργούν να ξυπνήσουν πια. Α, δεν το είπαμε αυτό. Το είπαμε. Κάποια άλλη το έχασε χθες αυτό το σχόλιο γιατί ξύπνησε αργά. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: χόρευες με αυτούς τους δύο.
1: Μην νομίζετε ότι έφυγα, εδώ είμαι, εννοείται. Απλά μιλούσα στο τηλέφωνο και επειδή είναι μακριά, είχαμε μια απόσταση τέλος πάντων τεράστια, γιατί μιλούσαμε Αυστραλία. Παρακαλώ πολύ, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος μας αναμεταδίδει και σήμερα μέσα από το ράδιο Σπάρτη εκεί στην Μελβούρνη και έχει μαζέψει όλους τους καλούς ανθρώπους, τους φίλους μας, γυναίκες και άνδρες, και έχουμε γίνει μια πολύ ωραία μεγάλη παρέα ξανά. Με πήρε και τηλέφωνο να μου πει τις ευχές του και την καλημέρα του και να στείλει καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς στέλνουμε καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα, γιατί εκεί τώρα είναι απόγευμα προς βράδυ και κάνει και κρύο κιόλας. Βέβαια, έχουν γύρω στους 12, εκεί θα είναι σήμερα η θερμοκρασία. Έρχεται χειμώνας, εμείς εδώ περιμένουμε καλοκαίρι, εκείνοι περιμένουν χειμώνα. Σε αυτούς λέει έχει αρχίσει να μεγαλώνει η μέρα κατά ένα λεπτό κάθε μέρα. Ημέρα, σωστά, καλά τα πάω. Σε εμάς από εδώ και πέρα αρχίζει να μικραίνει. Άκου τώρα, άκου τώρα. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, υποδεχτήκαμε το καλοκαίρι στις 21 του μήνα, στο θερινό ηλιοστάσιο. Αλλά από εδώ και πέρα η μέρα αρχίζει να μικραίνει κατά ένα λεπτό. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου που έχουμε το άλλο, έτσι. Είναι η μεγαλύτερη νύχτα πια. Όπου δεν μου αρέσει καθόλου αυτό η αλήθεια. Μα καθόλου όμως. Θέλω να σταματήσουμε και να κρατήσουμε την. Να σταματήσουμε να αλλάζουμε την ώρα δύο φορές το χρόνο και να κρατήσουμε τη θερινή ώρα. Θα κάνω αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μου πεις, εμείς πρέπει να το αποφασίσουμε. Οι Έλληνες πρέπει να το αποφασίσουν αυτό, αλλά ούτε αυτό. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω άλλο, ας μην γκρινιάξω. Είμαστε ήδη στα 39 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάω σε λίγο να γυρίσω το χρόνο πίσω, λέω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα δούμε και το σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. 15,8. Καλά είστε, Γιώργο. Καλά είστε. Μια χαρά. 15,8 θερμοκρασία. Ου, μια χαρά.

Κάτι και η φίλη μου η Πινελόπη από την Πάτρα. Καλημέρα, Πινελόπη. Από την Πάτρα. Είναι στην Πάτρα, αλλά είναι από τη Μονή. Είναι εδώ, δικό μας παιδί. Καλημέρα, Πινελοπάκι μου. Καλή σου μέρα και όμορφη. Ο Παντελής μου στέλνει τις όμορφες τις φωτογραφίες με την, από τη φυραϊκή γη. Στα μπέλια είναι πάλι, για κάτσε να δω λιγάκι, να δω την κατάσταση. Α, έχουν αρχίσει, έχουν μεγαλώσει τα μπέλια, έχει πρασινίσει ο τόπος. Πω, πω, πω, ομορφιά. Πού να είναι αυτό τώρα, κάτσε λίγο, προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχει μπροστά το λοφάκι αυτό. Πού να είσαι τώρα εσύ σήμερα, Παντελή, πού να είστε σήμερα όλη η ομάδα. Και κοινωνούσε με ρουίσκι και νερό. Όχι, όχι, Δεσποινούλα μου. 8 η ώρα πρέπει να είσαι εδώ. Να χτυπάς κάρτα, 8 η ώρα. Διότι στις 8 ενδεχομένως τις περισσότερες φορές να πω και τα πιο σημαντικά πράγματα. Ακριβώς στις 8. Να είδες δύο μέρες τώρα, έχασες την πληροφορία ότι λέω πιο, καλημέρα στα πιτσιρίκια πιο αργά πια. Πώς το λέγει η Καρέζη στο Μπάρκουλι, στο Τζένι Τζένι. Όχι,

Καλημέρα Νικολετάκη, Σύρος. Αυτός ο υπεύθυνος ψυχαγωγίας, ο Αντώνης, έχει εξαφανιστεί. Απολύθηκες, Αντώνη, απολύθηκες. Πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω, να δώσεις αγώνα μεγάλο για να σε ξαναπροσλάβω και να σε ξαναορίσω, τέλος πάντων, υπεύθυνο επικοινωνίας. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σιγά σιγά. Πάμε να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

0: παιδιά.
1: Λοιπόν, ξεκινώ και σας λέω ότι σαν σήμερα. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 109 λέει εδώ. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τραϊανός εγκαινιάζει το υδραγωγείο Aqua Traiana, το οποίο μεταφέρει νερό από τη λίμνη Μπρατσιάνο 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης. Υδραγωγείο, έτσι, Δάρια. Τίποτα, σε να μην το συνεχίσω. Πάω ευθύς αμέσως. Άκου τώρα, το 1374 ένα ξαφνικό ξέσπασμα χορευτικής μανίας κάνει τους ανθρώπους στους δρόμους του Άχεν να βιώσουν παρεστήσεις και να αρχίσουν να πηδούν και να συσπώνται ανεξέλεγκτα μέχρι να καταρρεύσουν από εξάντληση. Του δώσαν και κατάλαβε με λίγα λόγια. 1497 ο Τζοβάνι Καμπότο αποβιβάζεται στη Βόρεια Αμερική. Στη Νέα Γη, ηγούμενος της πρώτης ευρωπαϊκής εξερεύνησης της περιοχής από την εποχή των Βίκινγκ. Ω, νάτος και ο Ερίκος ο Όγδος, πού είσαι Μανώλη Ζευγόλη. 1509, ο Ερίκος ο Όγδος και η Εκατερίνη της Αραγωνίας, νομίζω είναι η μοναδική που της καπουλάρισε, στέφονται βασιλιάς και βασίλισσα της Αγγλίας. Άλλη μέρα για τον Ερίκο σήμερα. Η σημερινή. Ιδρύεται στο Λονδίνο η μεγάλη στοά του Λονδίνου και του Westminster, η πρώτη μασονική μεγάλη στοά στον κόσμο. Σήμερα η νομένη μεγάλη στοά της Αγγλίας. Το 1717 έγινε αυτό. Η μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα διασχίζει τον ποταμό Νιέμεν, ξεκινώντας τη γαλλική εισβολή στη Ρωσία. Αυτό έγινε το 1812. Το 1821 λαμβάνει χώρα η μάχη του Καραμπομπό. Είναι η αποφασιστική μάχη στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Βενεζουέλας από την Ισπανία, ενώ σαν σήμερα το 1827 είχαμε τη μάχη στο Μέγα Σπήλαιο. Οι Έλληνες νικούν το στρατό του Ιμπραήμ στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Α, το 1880 σαν σήμερα παρουσιάζεται για πρώτη φορά το «O Canada», το τραγούδι που θα γίνει αργότερα ο εθνικός ύμνος του Καναδά. Το 1902 ο βασιλιάς Εδουάρδος ο 7ος του Ηνωμένου Βασιλείου αναβάλει τη στέψη του λόγω σκολικοειδίτιδας. Το 1916 η Μέρι Πίκφορντ γίνεται η πρώτη γυναίκα ηθοποιός του κινηματογράφου που υπογράφει συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, παρακαλώ. Έκανε δηλαδή με λίγα λόγια την αρχή. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα, ναι, το 2010 στις 10, στις 8 και 10 τοπική ώρα Ελλάδας, είχαμε έκρηξη ταχυδρομικής βόμβας στο Υπουργικό Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Μέγαρο Κατεχάκη. Είχε θύμα τον εξαπορήτων αξιωματικό υπασπιστή του, τον 52χρονο Βασιλάκη. Το 2016 τέλος, ανακοίνωση της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, καθώς το Brexit κέρδισε με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα, προκαλώντας πτώση στα χρηματιστήρια. Το 2016, 10 ακριβώς χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά, βλέπετε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. 6 πρωθυπουργοί έχει αλλάξει η χώρα. Είχαμε και τις χθεσινές εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται οι Βρετανοί μετάνιωσαν, ή τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε, για αυτήν τους την απόφαση να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

Λοιπόν, όση ώρα προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας και να απαντήσω σε κάποια από αυτά, εδώ βλέπω γίνεται, έχω ένα κατεβατό, για να δω λιγάκι αν είναι μεγάλο ή μικρό το κατεβατό με τις γεννήσεις, σχετικά μεγάλο με τις γεννήσεις, σχετικά μικρό με τους θανάτους. Να ξεκινήσω από έναν Ερίκο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1244, αυτός πάλι ήταν ο πρώτος, δεν είναι ο αγαπημένος του φίλου μας του Μανώλη. Επίσης αν σήμερα γεννήθηκε, κάτσε να δω, ο Ιωάννης Βαρβάκης, Έλληνας ευεργέτης, εθνικός ευεργέτης από τα Ψαρά, γιος του Ανδρέα Λεοντίδη και της Μαρός Μόρου. Ο Βαρβάκης γεννήθηκε το 1745. Ο πρίγκιπας της Ελλάδας Γεώργιος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1869. Σαν σήμερα το 1898 γεννήθηκε η Λέλα Καραγιάννη, Ελληνίδα αντιστασιακός, αρχηγός της οργάνωσης Μπουμπουλίνα, συνελήφθη από την ειδική ασφάλεια και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μητροπολίτης Νίκαιας Γεώργιος το 1916, ο Θωμάς Υψηλάντης, Αμερικανός φυσικός, Ελληνοαμερικανός για την ακρίβεια, έτσι, Υψηλάντης, προτάθηκε για το Νόμπελ Φυσικής από κοινού μαζί με άλλους τρεις επιστήμονες το 1958. Γεννήθηκε το 1928. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καναδός πολιτικός Ζαν Σαρέ το 1958. Διατέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά από τον Ιούνιο του 1993 μέχρι τον Νοέμβριο του 1993. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής Δήμος Ντικούδης το 1977, ο Παντελής Καφές Έλληνας ποδοσφαιριστής το 1978, για να δω, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο Μέση γεννήθηκε σαν σήμερα. Ορίστε που το συζητάγαμε χθες, και ο Μέση και ο Μέση και βάγαλμα θα του κάνουν του Μέση. Το 1987 γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. Και τέλος, η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάντις Πάτων γεννήθηκε σαν σήμερα το 1988.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παντελής μου λέει: είμαστε εδώ στον πύργο και βοτανίζουμε, βγάζουμε χόρτα. Έτσι να καθαρίσουν τα μπέλια, να είναι καθαρά τα χωράφια. Να έρθει και ο Αύγουστος και ο Τρίγος, και να πάει και καλά φέτος η χρονιά, μακάρι, Παντελή μου. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα.
1: Πόσα χαμένος το ρεφρένα τραγουδά.
0: Κοίτα, ζέστη δεν έχει εδώ, όχι, και αυτά τα άπα το πρωί, και αυτά δεν τα άκουσα. Δεν ξέρω, θα σε αφήσω στην ίδια τάξη εσένα. Λοιπόν, είπα ότι δεν έχει ζέστη γιατί είναι αυτό το βοριαδάκι το οποίο είναι ευεργετικό, είναι 5 ταμποφοράκια το πρωί και το βράδυ. Θες ζακέτα, οπωσδήποτε ζακέτα να πάρεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εγώ δεν έχω μπει ακόμα στη θάλασσα, διότι ζέστη δεν έχω νιώσει ακόμα. Το μεσημεράκι έτσι είναι, άμα είναι λίγο έτσι ντάλα ο ήλιος που λένε και δεν φυσάει πολύ, το νιώθεις λίγο αυτό, ναι. Αλλά κατά τα άλλα ζέστη δεν έχουμε νιώσει, μπορώ να πω. Κατάλαβες, τα ξανά είπα. Πρόσεχε, μη μου πρόσεξε καλά, μη με ξαναρωτήσεις. Τίποτα, έχω εδώ μία ανεπίδεκτη μαθήσεως. Μια φιλενάδα. Ωραία, λοιπόν, πού να σας πάω τώρα, πού να σας πάω. Πριν σας πάω σε αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή, να σας πάω σε μια Μαρινέλα, ραντάρ.

θηρία είναι τα έψιλον ραντάρ. Κουράγιο, κουράγιο. Κουράγιο σε εσάς τους λογιστές, τους, τους φοροτεχνικούς και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Αυτά τα άχαρα που δεν ποτέ δεν τα συμπάθησα, η αλήθεια είναι. Αν και αναγκάστηκα κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με αυτά, με βαριά καρδιά. Αλλά δεν άντεξα και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Για μισό, διότι έχω εδώ φωτογραφικό υλικό. Κάτσε τώρα. Είχαμε χθες και τις φωτιές που ανάψανε στις γειτονιές, Του Αγιάννη, αχ, πόσα ξέρεις και μου λες που λέει για το τραγούδι. Θα το βάλουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, είχαμε τον κλείδωνα και αναβίωσε το έθιμο αυτό σε πολλά χωριά των Κυκλάδων. Έχω φωτογραφικό υλικό, έχω δει πάρα πολλές εικόνες από την Άξο. Έχω δει όμως, βλέπω και τώρα, είδα και στο διαδίκτυο το πρωί, πολλές εικόνες από τη Σαντορίνη. Ο κλείδωνας, ένα που έρχεται από, οι ρίζες του έρχονται από το πολύ παλιά, από τα αρχαία χρόνια, έτσι. Στο Μεγαλοχώρι, χθες καλά, το Μεγαλοχώρι νομίζω στη Σαντορίνη κάνει το πιο οργανωμένο, την πιο οργανωμένη γιορτή αυτή την ημέρα παραδοσιακά. Από τότε που ήμουν εγώ στη Σαντορίνη, θυμάμαι, η πρόεδρος εκεί του συλλόγου, το μετόχι, έδινε ρέστα μαζί με όλο το υπόλοιπο Δέλτα Σίγμα, αλλά και μαζί με όλους τους μεγαλοχωριανούς και τις μεγαλοχωριανές. Μπράβο σας και του χρόνου να είμαστε καλά.

δεν θα προλάβω, δεν θα ολοκληρώσω την ενότητα του σαν σήμερα, γιατί είμαστε ήδη στα δύο λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και επειδή έτσι παίρνω πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό από διάφορα σημεία των Κυκλάδων με τον Κλείδωνα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μέρα που ήταν χθες, μέρα που είναι και σήμερα,

Και για να τα λέμε και όλα, παιδιά, στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική Δήμος Μούτσης. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές ή αλλιώς Ιησούς τα πήγαινε μπροστά, έτσι το λένε το τραγούδι. Ερμηνεία αξέχαστος μοναδικός, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: έχω πεθάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, φυσικά είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, έχω πάρει μια φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία της ημέρας αυτή, παιδιά. Είναι η φωτογραφία της ημέρας με ένα ταψί που έχει μέσα. Κάτσε τώρα μισό λεπτά και να δω αν μπορώ να τα μετρήσω. Που δεν μπορώ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Κάνε 45 αριά. Ντοματάκια, σαντορινιά. Είναι ντοματάκια αυτό, είναι ντομάτες σαντορινιές, μεγάλες ντομάτες. Όχι, μικρά είναι ντοματάκια. Έχει δύο πιπεριές έτσι για το χρώμα. Και γύρω στη μέση ενδιάμεσα πατατούλες και ριζάκι, αυτό που περίσεψε. Ναι, ένα ταψί σαντορινιό, το οποίο μπήκε σε φούρνο σαντορινιό, ψήθηκε και φαγώθηκε. Ρωτάω τώρα εγώ, τη μαγείρισα, κατάλαβες, λέω πω, πολύ ωραία παιδάκι μου. Εντάξει, κάνω την κατάθεσή μου, θα μπορούσα να το φάω όλο το ταψί και κάνω και την ερώτηση πόση ώρα πήρε να τα γεμίσεις. Λέει, πανεύκολο, μισό κουταλάκι του γλυκού το καθένα. Ναι. Και κάνω και την ερώτηση πόση ώρα πήρε να τα γεμίσεις. Λέει, πανεύκολο, μισό κουταλάκι του γλυκού το καθένα.

0: Αχ και να είχα τέτοια ντοματάκια εγώ τώρα. Αχ και να είχα τέτοια ντοματάκια σαν τέτοια. Πού σε ρε Παντελή, πού είσαι. Μάλιστα λοιπόν, έλα να την κλείσουμε αυτή την ενότητα όμως, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Θεόδωρος ο πρώτος, ο παλαιολόγος, ο δεσπότης του Μιστρά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο δεύτερος Κονταρής το 1640. Ο Ιωάννης Εμμανουήλ, Έλληνας αγωνιστής, έφυγε το 1798. Ο Ρήγας Φεραίος, Έλληνας συγγραφέας, επαναστάτης, πολιτικός, στοχαστής, θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της ελληνικής επανάστασης του 1821. Ο Φεραίος έφυγε από τη ζωή το 1798. Ρήγας Βελεστινλής, έτσι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστόκλης ο Φούλης, Έλληνας πολιτικός, το 1949. Ο Γερμανός συγγραφέας Γκαντ Μπεκ έφυγε από τη ζωή το 2012. Αγωνίστηκε στην αντίσταση κατά των Ναζί, Γερμανός Εβραίος, επέζησε του ολοκαυτώματος και δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του, για την οποία έγινε ευρύτερα γνωστός ο Μπεκ. Και τέλος, σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ήλαϊ Γουάλας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Πάω να ξυπνήσω για τα καλά, γιατί δεν έχει ξυπνήσει. Δεν μου έχει στείλει μήνυμα ακόμα. Ή μάλλον να το πω λίγο έτσι όπως είναι. Έχει ξυπνήσει. Έχει ξυπνήσει γιατί μου έγραψε καλημέρα στην ανάρτηση. Μήνυμα δεν μου έχει στείλει ακόμα. Η πανομερίτησα, παιδί μου. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Μην γεμίζει τίποτα ντοματάκια και αυτή.
1: Να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά. Να περπατάς.
0: Αχ, Δέσποινα, κοίτα να δεις τώρα. Θα σου πω.
1: Συντρίμια.
0: Ναι, να είχαμε το σπόρο από το ντοματάκι το Σαντορινιό, ε. Δεν, Δεσποινούλα, δεν. Η ντομάτα η Σαντορινιά, για να φας το ντοματάκι αυτό, να το καλλιεργήσεις και να το φας όπως είναι, πρέπει να το φυτέψεις σε θηραϊκή γη.
1: Θα κλαίω, θέλω.
0: Αλλιώς και το σπόρο να έχει στο ντοματάκι το Σαντορινιό, δεν θα το φας. Θέλει θηραϊκή γη. Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι.

φιλενάδα μου η Ρο, που συνήθως μου γράφει από το μπάρι της Ιταλίας, μου λέει ότι ακόμα είναι Αθήνα. Καλά που κάνεις η Ρο μου. Να με ενημερώσεις όταν θα γυρίσεις πίσω, να δω πότε θα τα καταφέρω να ξανάρθω στην Ιταλία. Μ' αρέσει πολύ. Δεν έχω πάει στο νότο, πρέπει να σας πω, ε. Η Ρο μου δεν έχω έρθει προς τα νότια της χώρας. Έχω πάει από τη μέση και πάνω. Ρώμη, Φλωρεντία, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Το Σκάνι, τι ωραία που είναι. Ακριβώς, όπως η μαστίχα της Χίου, έτσι και το ντοματάκι του Σαντορινιό, μόνο στη Χίου και στη Σαντορίνη αντίστοιχα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δημοσιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Βλέπω μπροστά μου, έχω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός, λέει, επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης. Ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Και στη συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Συνελήφθησαν 3 άτομα και φέρεται να

0: Είναι τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος αυτά, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 105 άτομα. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον, τμήμα των εγκαταστάσεων σε φωτογραφία σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φέροντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στον σχεδιασμό μονάδων υγείας. Γιάννης Αντετοκούμπο μπροστά μου, νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντετοκούμπο μετά την απόκτηση του παίκτη από... πάει στο Μαϊάμι, έτσι, πάει, αλλάζει ο Αντετοκούμπο. Τα είπαμε χθες και με τον Νικόδημο το μεσημέρι, δεν χρειάζεται να συνεχίσω εγώ. Πώς θα μειωθούν έως και 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του γραφείου προϋπολογισμού, άντε να δούμε τι λέει η συνταγή τέλος πάντων για τη μείωση των τιμών των ακινήτων που έχουν πάρει τον ανήφορο οι τιμές και πάνε. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, θα πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο πρωτοσέλιδο, είναι τα νέα και τα έχω μπροστά μου.
1: Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε μες δεν μου φτάνει.

Καλώ την Ελενίτσα, καλώ την. Λοιπόν, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Τα νέα μπροστά μου, για να δούμε τι γράφουν. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους, σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους. Επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Άντε το κούμπο στους hit, τι συνεπάγεται η μεγάλη ανταλλαγή στο Μαϊάμι μαζί με τον Μέση. Τα αστέρια πάνε Μαϊάμι. Δικαίωση, Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή από το Ευρωδικαστήριο. 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Ποιοι? Οι καύσονες, παιδιά. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. 40 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Και ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Αλίμονο. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας μεταφέρω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Να πέφτει βαθιά κι ο αέρας με πνίγει. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο φιγουράρει και στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής. Έλληνας μύδας του NBA με έδρα του Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks τους Heat, θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο, μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Στο νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη το καποδιστριακό άλμα 22 θέσεων. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Ποια σχόλια κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Κυρία Ζαχαράκη λέει, κάνει λόγο για προσαρμογή του δικτύου εκεί όπου παρατηρούνται δημογραφικές μεταβολές. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Στο Σταύρος Νιάρχος, ε! Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας είναι ο κεντρικός τίτλος. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπερτραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Κι όλο φεύγω, πριν μείνουμε μόνοι, τότε. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών βλέπω ένα θέμα που σχετίζεται με την Μεγάλη Βρετανία. Η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ έχει να κάνει με την αλλαγή σκυτάλης στην Πρωθυπουργία φυσικά της χώρας. Ωραία, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, να κλείνουμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφει ο ριζοσπάστης σήμερα. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα, υγεία. Κατασκευές επισητισμός
τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Όταν θα έχει νυχτό. Και κλείνω με τον ελεύθερο τύπο. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Κέντρο αριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλή Βασιλιάδης, Γαβρογλου, Κουτεντάκης, Καλογύρου, Τεμπονέρας. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου. Η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη, τι είναι ο θερμικός θόλος. Στρώνει νάρκες στον διάδοχό του ο Στάρμερ και... Ρευματοκλοπή, εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζημιά. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, τα δικά μας εννοώ, γιατί είμαστε ήδη στα 20 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να σας μιλήσω λίγο για την φιλοσοφία του χώρου στο Φραγκόσικο που είναι στο Φιλότι, η οποία φιλοσοφία βασίζεται σε δύο διαφορετικούς αλλά απόλυτα σύμβατους κόσμους. Ναι, δεν σας τα έχω πει αυτά, θα σας τα πω τώρα. Ένα-ένα τα λέω. Τα αποκαλύπτω. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι τοπικές πρώτες ύλες της Νάξου, τα τυριά, τα κρέατα, τα βότανα, τα προϊόντα που αποτελούν διαχρονικά τον πυρήνα της νάξιωτικής κουζίνας. Από την άλλη, γεύσεις, τα αρώματα, οι επιρροές της Λατινικής Αμερικής. Φραγκόσικο, ε! Είναι μια περιοχή, η Λατινική Αμερική, που έχει επηρεάσει καθοριστικά τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Φραγκόσικου. Η σύνδεση αυτή δεν είναι τυχαία. Το ίδιο το όνομα του χώρου κρύβει ένα μικρό ταξίδι. Σε παλαιότερη επίσκεψή τους στην Αμερική, οι ιδιοκτήτες, οι τρεις φίλοι, εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία του Φραγκόσικου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Είναι ένα φυτό που χρησιμοποιείται στην κουζίνα, στα αποστάγματα, ακόμα και στην πολιτιστική ταυτότητα πολλών περιοχών. Όταν λοιπόν επέστρεψαν στην Άξο, συνειδητοποίησαν ότι το Φραγκόσικο βρίσκεται παντού και στο νησί. Να το κοινό στοιχείο. Στις πλαγιές βρίσκουμε φραγκόσικα, στα χωράφια βρίσκουμε φραγκόσικα, στα μονοπάτια από εκεί στις αγκαρές γίνεται χαμός. Ένα φυτό που δείχνει να ανήκει εξίσου και στους δύο κόσμους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα μιας γευστικής γέφυρας που ενώνει δύο διαφορετικές κουλτούρες μέσα από το φαγητό αλλά και από το ποτό. Τα τοπικά προϊόντα της Νάξου έχουν τον πρώτο λόγο, εννοείται, και το λένε και τα ίδια τα παιδιά. Εκεί ακριβώς προστίθεται η δημιουργική πινελιά του Φραγκόσικου με υλικά, συνδυασμούς, τεχνικές που παραπέμπουν στη Λατινική Αμερική και δημιουργούν μια διαφορετική εμπειρία. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό ακολουθούν τα παιδιά και στην κουζίνα, με ναξιώτικα τυριά, με κρέατα, με παραδοσιακές γεύσεις που συναντούν εξωτικές νότες, ιδιαίτερα μπαχαρικά και γευστικές αναφορές από τη Λατινική Αμερική. Κάπως έτσι λοιπόν, σας είχα μιλήσει τις προηγούμενες μέρες για πινελιές και τσαχπινιές. Τώρα το κάνω πιο ξεκάθαρο και σας λέω ότι μια βόλτα στο Φραγκόσικο θα σας εκπλήξει όλους και όλες. Στο Φιλότι βεβαίως.

0: το ρεπορτάζ από τον ρεπόρτερ του φούρνου Λαγογιάννη σήμερα είναι λειψό. Δεν μου στείλε τίποτα απολύτως ο Νικός. Ξέρω ότι έχει περάσει από το φούρνο Λαγογιάννη. Ξέρω ότι έχει φάει τον άμπακο, αλλά καμία φωτογραφία δεν μου έχει στείλει. Καμία όμως.
1: Ρεύω στα μεγάλα δικαστήρια.
0: Και στο Σαγκρί έχει φραγκόσικα. Ναι, φραγκόσικα. Παντού στην Άξο έχει φραγκόσικα ή φαραώσικα, ε. Έτσι τα λένε και στη Σαντορίνη, φαραώσικα.

0: έχει που λέτε, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Έχει ένα... Αχ, Θεέ μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοπώ. Μπείτε λίγο στα social media του Φούρνου Λαγογιάννη, να δείτε λίγο το κέικ, το οποίο είναι βασικά, πώς, είναι κέικ. Είναι ό,τι πιο νόστιμο μπορεί να έχετε δοκιμάσει σε κέικ. Θα δείτε, είναι καταρχάς σοκολατένιο. Έχει μία κρέμα η οποία πρέπει να είναι καραμέλα, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θα πάω σήμερα, γιατί το θυμήθηκα τώρα, να το δοκιμάσω. Η κρέμα του πρέπει να είναι καραμέλα. Και έχει και τριμμένο μπισκότο από πάνω. Είναι ό,τι καλύτερο, λένε όσοι το δοκίμασαν, έχετε δοκιμάσει σε κέικ. Επίσης κυκλοφορούν κάτι κρουασάν, βρε παιδιά, τα οποία είναι γεμιστά αλμυρά ή γλυκά. Είναι αυτό το αλμυρό το κρουασάν που έχει μέσα γαλοπούλα, ζαμπονάκι, τυράκι, με το μαρουλάκι του παραδίπλα. Αυτό είναι πρωινό, έτσι. Από γλυκά, για δοκιμάστε αν δεν το έχετε κάνει τη σπιτική καρύδα. Και φυσικά, ό,τι θέλετε θα το βρείτε και στη μαγική αυλή στην Πλάκα, διότι ο Φούρνος Λαγογιάννη έχει ανοίξει εδώ και μέρες και μας περιμένει όλους. Περιττό να σας πω ότι σε ό,τι αφορά στις τούρτες του και γενικότερα σε αυτά τα γλυκίσματα, τα ιδιαίτερα γλυκίσματα, δεν θα βρείτε κάπου καλύτερα. Περιττό να σας πω ότι στα τσουρέκια τα γεμιστά ή τα σκέτα δεν θα βρείτε κάτι πιο αφράτο πουθενά μα πουθενά. Περιττό να σας πω ότι οτιδήποτε σχετίζεται με γραβιερόπιτες, με γραβιέρα μπέικον, άκου τώρα, γραβιέρα μπέικον, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και την καλή μέρα τη βρίσκεις, το καλό ξεκίνημα της ημέρας, το βρίσκεις στο Φούρνο Λαγογιάννη. Είτε εδώ στη χώρα της Νάξου, είτε στις Τρίποδες, είτε στην Πλάκα, εκεί, στην όμορφη, στη μαγική αυλή, την οποία απολαμβάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πάω σε ένα τραγούδι ακόμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και να κλείσουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τα δικά μας.
1: Αγάπη να έχει άλλο χρώμα, αφού η καρδιά μου φοράει ένα σώμα.
0: Ποιος κάνει δίαιτα. Μα ούτε να γιάσω δεν με αφήνω. Λέω πάω σε τραγούδι, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω και έχω εδώ τη Βαγγελιό, λέει θα σας κατάσα βράδυ πρωί, τι είναι αυτά που λες. Ναι, τρέχουν τα σάλια, τι να, βέβαια, τρέχουν τα δικά μου, δεν. Φούρνος Λαγογιάννη, παιδί μου, βέβαια. Και πού να σου στείλω φωτογραφία την ομελέτα. Όχι, όχι, δεν θα σου στείλω την ομελέτα, θα σου στείλω τα αυγά με τις πατάτες, αλλά τα αυγά από την υπτηνοτροφική Νάξου. Ω, ρε παιδιά, αυγά μιλάμε ολόφρεσκα. Οι κοτούλες φταίνε γι' αυτό. Αυγά με πατάτες και λίγη τριμμένη φετούλα από πάνω. Ή αν θέλεις λίγη γραβιέρα λιωμένη έτσι από πάνω στο τηγάνι, στο τέλος να κόψεις λίγη γραβιέρα, να την αφήσεις να λιώσει.

0: Να έρθεις. Θα πάμε στο My Market να πάρουμε αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Θα πάρουμε πατάτες Νάξου επίσης από το My Market. Θα πάμε στο σπίτι, έχω φούρνο από τη Μίλε. Αυτός είναι φούρνος, όχι αστεία πράγματα. Τσακ μπαμ, θα τα φτιάξουμε τα αυγά με τις πατάτες. Έχω και γραβιέρα. Φέρε συντοματάκια.
1: Σαν τα χείλη σου αμφίλαγαν. Θα νιώθαν ότι γιόρταζαν και θα αρχίζει η καρδιά πάλι να κοπανάει όπως βροντάει ο ουρανός που κλαίει.
0: Διότι θέλω να ανακατέψω λίγο τα ντοματάκια με τα δικά μας τα ζαρζαβατικά εδώ, τα σαντορινιά με τα δικά μας.

0: Λοιπόν, για το εσπερινό γυμνάσιο στην Άξο τα είπαμε, τα ακούσαμε χθες το βράδυ και στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Μαυρομάτη, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η δημιουργία εσπερινού γυμνασίου στην Άξο. Έχουμε και νέο λύκειο στην Σαντορίνη, ε! Ωραίες εξελίξεις αυτές. Και ο λαγοκέφαλος, ο οποίος κυκλοφορεί παντού, η πρώτη καταγραφή, ξέρετε που έγινε. Μου το είπε χθες ο Νικόδημος και έπαθα πλάκα. Κρατάμε τη σημαία και σε αυτό. Η πρώτη καταγραφή λαγοκέφαλου στις Κυκλάδες έγινε, που λέτε εσείς, στην Άξο και μάλιστα στο λιμάνι, και μάλιστα το 2007. Τι να μας πούν τώρα οι λαγοκέφαλοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εμείς εδώ το λαγοκέφαλο τον έχουμε γνωρίσει χρόνια πριν. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να κλείσουμε την εκπομπή με τα δικά μας νέα και τα δικά μας. Μου ζήτησε νησιώτικο ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Θα τον αφήσω εγώ έτσι και με τέτοια ανάρτηση που έκανα σήμερα. Μα μπείτε στο Facebook να δείτε. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Σαϊφιά. Σαϊφιά. Βρε καλό στο γιουλάκι. Είναι καλό αργά παρά ποτέ. Τι, εσύ έχεις γράψει απουσίες τώρα, δεν τη γλιτώνεις με τίποτα. Δεν πά να λες, δεν πά να λες. Θα ξανάρθεις του χρόνου στην ίδια τάξη. Αγαπία, καρτεραβιώτησα. Βαρβαρούλα, Πειραιό, κατσιναριώτησα. Ανούλα, Χρυσόστομε. Κώστα, καλημέρα στα παιδιά στο ταχυδρομείο της Νάξου.
1: Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουν να πεις πως μ' αγαπάς.
0: Καλώς στον Ανδρέα. Καλώς στη Βάλια. Καλώς στο Μάνο, το Δημήτρη. Για κάνω το λίγο πιο λιανά αυτό, Βρενίκο μου. Για ενημέρωσέ με, πες μου τέλος πάντων τι ξέρει τίποτα. Εδώ τα ρεπορτάζ, παιδιά, τα ρεπορτάζ. Έχω τους ρεπόρτερ μου έξω.
1: Θα παραγγείλω εγώ τη βέρα σου.
0: Για πες.
1: Με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χάρες μας δένουν. Είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
0: Σας έλεγα για το λαγοκέφαλο στις Κυκλάδες. Εμείς εδώ τον είδαμε, το λαγοκέφαλο τον γνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, το 2007.

πρώτη καταγραφή λαγοκέφαλου στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκε το 2007 στο λιμάνι της Νάξου. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν εμφανίσεις στην Ανατολική Πάρο, στη Φολέγανδρο, σηματοδοτώντας την είσοδο του νέου είδους στο Κυκλαδικό Αρχιπέλαγος. Πάντως, μέχρι και σήμερα στις Δυτικές Κυκλάδες, εκτός από τη Μήλο που είχαμε εμφάνιση το 2014, δεν υπάρχει καταγραφή εμφάνισης στις Δυτικές Κυκλάδες. Τώρα που είπα Δυτικές Κυκλάδες, ακούσατε και τον δήμαρχο της Σερίφου χθες, τον κύριο Ρεβίνθη, που μας τα άπε για τα θέματα υγείας. Τα γνωστά, ρε παιδιά, τα γνωστά. Σε όλες τις Κυκλάδες, ιδιαίτερα στα μικρά νησάκια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Βλέπε υποστελέχωση στην υγεία, βλέπε υποστελέχωση γενικότερα στην εκπαίδευση, στα σώματα ασφαλείας, γιατί είναι αυξημένο το κόστος, γιατί δεν βρίσκουν σπίτια, γιατί, χιλιαδιώτα γιατί, χιλιαδιώτα ερωτήματα και χίλιες δυο οι προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία για μία ακόμα φορά βάζει πλάτη για να μπορέσουν τέλος πάντων να ισορροπήσουν τα πράγματα στις τοπικές κοινωνίες και να νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς εμείς που μένουμε στα νησιά, που έχουμε επιλέξει να μένουμε στα νησιά και που δεν το παίρνουμε πίσω αυτό, μα πώς θα γίνει. Κάτσε να δω, βρε Νίκο, κάτσε να δω. Κάτσε, γιατί πού να προλάβω να τα δω όλα τα μηνύματα. Έχω εδώ και στο Viber, λέει, για περίμενε λίγο, κάτσε να τσεκάρω, να δω τι γίνεται, γιατί... Κατερινούλα, καλημέρα. Ρινούλα μου, καλημέρα. Τώρα τα βλέπω τα μηνύματα στο Viber, για να δω. Καλημέρα Μανώλη, όλα καλά, άντε μπράβο βρε παιδί μου. Άντε μπράβο. Καλές ειδήσεις παίρνω καλές ειδήσεις. Για κάτσε τώρα, πού είσαι βρε Νίκο. Νίκο, δεν έχεις στείλει, το στείλες αλλού το μήνυμα. Εγώ δεν έχω πάρει μήνυμα στο Viber, για ξανά αυτό. Το στείλες αλλού πήγε.

ορίστε, παιδί μου, η συνταγή της ημέρας. Εμείς φροντίζουμε για σας από τον Axos Press να σας δίνουμε συνταγές, ιδέες και μάλιστα με δικά μας προϊόντα. Προϊόντα των Κυκλάδων. Και εδώ μπορούμε να συνδυάσουμε γραβιέρα Νάξου. Πάρα αυτή τη 12μηνη εκεί του πιταρά να δεις γεύση. Με φρέσκα αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου και φτιάχνουμε ένα ωραιότατο σφουγγάτο που λένε στη Σαντορίνη και γλύβεις τα δάχτυλά σου. Αυτό είναι. Τι είναι, τι θες. Να, βάλε και 2-3 κολοκυθάκια, ωραία μικρά. Βάλε και λίγο, έτσι, λίγο ξερό κρεμμυδάκι. Βάλε και... καλά, η γραβιέρα είναι δεδομένη. Τα αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου είναι δεδομένα. Η ξινομιζήθρα η δικιά μας είναι δεδομένη. Τα φτιάχνεις εκεί πέρα εύκολο. Εύκολο. Σφουγγάτο. Σφουγγάτο. Έτσι το λέμε στη Σαντορίνη. Σφουγγάτο. Και κάπως έτσι η Σαντορίνη συναντά την Νάξου. Στο ταψί, ε. Στο ταψί. Ή στο τηγάνι, όπου θέλετε. Έτσι

0: μου λέτε, χθες πήγα πάλι στο My Market να ψωνίσω και με το γνωστό ύποπτο, ο οποίος θα καταργήσω το να κρατάει το καλάθι, διότι γυρίζει πίσω και το μισό καλάθι είναι γεμάτο σοκολάτες. Το μισό καλάθι είναι γεμάτο σοκολάτες και μου λέει κιόλας, να αυτήν εδώ δεν την έχεις δοκιμάσει. Ναι, δεν την έχω δοκιμάσει, θα τη δοκιμάσω, αλλά ξέρεις, όταν μπαίνεις στο My Market και βλέπεις αυτές τις, όχι περίεργες, τις ιδιαίτερες, τις ξεχωριστές σοκολάτες, λες, ρε παιδάκι μου, να μην δοκιμάσω και αυτή, να μην δοκιμάσω και αυτή. Ακούστε με λίγο, πηγαίνετε στο My Market, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα προϊόντα που θα βρείτε σε εκπληκτικές τιμές και θα το καταλάβετε στο ταμείο, πηγαίνετε να κάνετε μία βόλτα και να βρείτε, να εντοπίσετε αυτά τα stand τα οποία έχουν τις σοκολάτες, αλλά τρώω σοκολάτα όμως, έτσι, τρώω σοκολάτα. Είναι ένα ωραίο, μια ωραία ανακάλυψη κάθε μέρα η βόλτα στα My Market. Τρία σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο, το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι, προς τα χωριά στο αριστερό μας χέρι, το δεύτερο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία και το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Σε λίγο καιρό πάμε και παραλιακά.
1: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Καλημέρα, Πολυνάκη.

Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να σας μεταφέρω την τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, του κυρίου Ρούσου, σχετικά με το θέμα αυτό που έχει έτσι τις τελευταίες μέρες έχει πολύ συζητηθεί και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον από όλους μας για την κρουαζιέρα στην Σαντορίνη. Μετά τα τελευταία, έτσι, τις τελευταίες εξελίξεις, την απεργία των ανθρώπων, οι οποίοι, των λεωφορείων, έτσι, των οδηγών λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων. Στο επίκεντρο το θέμα της κρουαζιέρας και αυτό το σύστημα 70-30 που ακολουθούν στην Σαντορίνη για την αποβίβαση των επισκεπτών της κρουαζιέρας. Ο πρόεδρος λοιπόν του Επιμελητηρίου Κυκλάδων τοποθετήθηκε επί του θέματος, γιατί συμμετείχε σε συζήτηση που έγινε, σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Αυτή η σύσκεψη έγινε στις 17 του Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και εταιριών κρουαζιέρας. Τι λέει λοιπόν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο κ. Ρούσος? Η καλύτερη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος και ειδικά της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη πρέπει να είναι μέλημα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Εκφράζουμε, τόνισε, την ικανοποίησή μας για την ισχυρή θέληση του Δήμου Θήρας και του Έμπορο Επαγγελματικού Συλλόγου να εργαστούν για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη. Ο ρόλος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη με τρόπο βιώσιμο και κανόνες που θα σέβονται τον προορισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ένα τοπίο συγκλονιστικής ομορφιάς. Ζητήσαμε, είπε ο κ. Ρούσος, να υπάρξει απευθείας επικοινωνία και συνεργασία των εταιριών κρουαζιέρας με τους φορείς του νησιού για να εξεταστούν από κοινού και να αντιμετωπιστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας των επιβατών και φυσικά εμπειρίας των επισκεπτών του νησιού. Το Επιμελητήριο τόνισε ότι κλειστές all-inclusive εγκαταστάσεις δημιουργούν ανισορροπία και αθέμητο ανταγωνισμό εις βάρος των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης και περιορίζουν την εμπειρία των επιβατών με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των εταιρεών κρουαζιέρας. Η Σαντορίνη έχει μουσεία, έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει αξιοθέατα που αξίζει να δει κάθε επισκέπτης του νησιού αντί να κλείνεται σε ένα οχυρωμένο θέρετρο που θυμίζει περισσότερο Καραϊβική παρά Κυκλάδες. Επαναλαμβάνουμε, είπε ο κύριος Ρούσος, την πάγια θέση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ότι από την κρουαζιέρα δεν πρέπει να ζημιώνεται κανείς. Χρειάζεται μια ισορροπία προκειμένου οι επισκέπτες να ανακαλύπτουν τον προορισμό με ηρεμία και ασφάλεια και το οικονομικό όφελος να διανέμεται αναλογικά στις τοπικές επιχειρήσεις και στις εταιρείες κρουαζιέρας. Καλούμε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους να συνεργαστούν και να προτάξουν το συμφέρον της Σαντορίνης, αποδοκιμάζοντας πρακτικές που υπονομεύουν την εικόνα του παγκόσμιου προορισμού και ζημιώνουν την επιχειρηματική κοινότητα. Οι τελευταίες εικόνες ακύρωσης προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων δεν τιμούν κανέναν, βλάπτουν τον προορισμό και μηδενίζουν τα ωφέλη για το συνολικό για το σύνολο των επιχειρήσεων. Και τέλος, χαιρετίζουμε, είπε ο κ. Ρούσος, την απόφαση να καθιερωθούν τακτικές συναντήσεις των τοπικών φορέων του νησιού και των εκπροσώπων των εταιριών κρουαζιέρας προκειμένου να προλαμβάνονται και να επιλύονται έγκαιρα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Απλά πράγματα, τεκμηριωμένα, συζήτηση χρειάζεται όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γιατί νομίζω είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες το μεσημέρι με τον Νικόδημο. Έχουν καταλήξει, κάποιοι προορισμοί έχουν καταλήξει αν θέλουν την κρουαζιέρα ή όχι. Σε αυτό το ερώτημα έχουν απαντήσει. Το ερώτημα όμως που προκύπτει στη συνέχεια είναι πώς θα γίνει σωστή διαχείριση της κρουαζιέρας για να ωφελούνται όλοι, να μην ζημιώνεται κανένας και να μην... να μην φτάνουμε στο σημείο να λέμε «Ω, βουλιάζει το νησί». Όχι, όταν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, δεν βουλιάζει κανένα νησί. Και συνεννόηση με τους φορείς της κρουαζιέρας. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε στη Σαντορίνη τις προχθές, που ακυρώθηκαν δύο προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και κάποια άλλη, τέλος πάντων, άλλαξε η ημερομηνία, ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο άλλαξε η ημερομηνία. Δεν είναι καλό για μια χρονιά η οποία έρχεται σε συνέχεια μιας χρονιάς η οποία ήταν πολύ άσχημη για τη Σαντορίνη λόγω της σεισμικής δραστηριότητας πέρυσι. Και δεν είναι καλό όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά και για όλους εμάς. Γιατί όλα αυτά αλυσίδα είναι και το ένα φέρνει το άλλο. Ας τα επιλύσουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα και κάποιοι προορισμοί ας απαντήσουμε τελικά στο ερώτημα: η κρουαζιέρα ωφελεί, τι θέλουμε, και αν ναι, με τι τρόπο.

Ωραία, λοιπόν, υπάρχει και στο διαδίκτυο και μπορείτε να το βρείτε αυτό το σχέδιο επιδότησης για το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Εξετάζονται κάποια σενάρια και υπάρχει και πρόταση να αφήσουμε τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμά της. Είναι και αυτός ένας τρόπος και ίσως να είναι και ο πιο λογικός και ο πιο υγιής τρόπος αυτός. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να μπορούμε να αποφασίζουμε κιόλας τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Και πόσο μπορούμε να επέμβουμε στη φύση. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα εγώ σήμερα το πρωί? Με μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Και τι έγραφε αυτή η ταμπελίτσα που κοτσάρισα στο διαδίκτυο? Μάτια μου, εγώ για σένα έχω. Το υπόλοιπο δικό σας. Γιώργη, ακούς? Στο υποσχέθηκα. Δεν το παίρνω πίσω. Νησιώτικο.

Καλό στο γειτονάκι μου. Δεν πρόλαβα να σε δω χθες γιατί έτρεχα δημοτικά συμβούλια από εδώ, από εκεί, πέρα, δόθε, πάνω, κάτω, σαν τη σβούρα. Αφού βρήκα μια φίλη χθες έξω από το Δημαρχείο και μου λέει πάμε, λέει, να πιούμε έναν καφέ γύρω στις 9.30 το βράδυ, 10, τι ωραία. Μ' αρέσει να σε βλέπω μες. Κοίταξα με ένα μάτι ανοιχτό, ένα κλειστό. Της λέω πώς με κόβεις. Μου λέει για ύπνο, λέω Αναγιά σου.

0: Γιώργο, εσύ που είσαι τώρα με νέος στην Άξο για φέτος εννοώ. Πρόσφατος εννοώ, τώρα χθες, προχθές ήρθες. Το καινούργιο του Περιστεράκι το έχεις ακούσει. Αυτό που θα στείλω σε λίγο στη φιλενάδα μου την Πινελόπη στην Πάτρα. Για άκου.
1: Τούτο με βιολί και με λαούτο.
0: Άκου, άκουσε λίγο.

πρόσεξες Γιώργο μου, εγώ δεν απειλώ κανέναν, έτσι, κανέναν. Πολύ δημοκρατικές διαδικασίες ακολουθώ, έτσι. Ακούς, λέει ο Γιώργο, ακούω, μου λέει. Λέω, άμα ήθελες, ας μην άκουγες. Θα το μάθαινε όλο το Γαλανάδο. Λοιπόν, μετά το γλέντι που μας, του δώσαμε και κατάλαβε πέρυσι, θα του δώσουμε να καταλάβει και φέτος. Φέτος όμως είναι και τούτο δω, βρε παιδί μου, τούτο δω, τούτο δω. Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πολύ μ' αρέσει. Έχει γράψει ο Θανάσης ο Παριστεράκης τους στίχους. Η μουσική έχει γράψει ο Λευτέρης και ο Γιάννης ο Μπαφαλούχος. Και το ερμηνεύει ο Λευτέρης. Και λέγεται «Να αγαπάς εμένα μόνο».

Πώς τα κατάφερε αυτός ο Περιστεράκης και πάντρεψε πάλι όλα τα νησιά? Πώς τα κατάφερε? Για να μην ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Μια ιδέα του έρχεται, του καρφώνεται στο μυαλό, τζαβ, πιάνει χαρτί και μολύβι. Να την η επιτυχία, δεδομένη.

Και εγώ εσάς, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, τρία λεπτά πριν από το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, αυτής της Τετάρτης, που ο μήνας έχει 24. 24 Ιουνίου 2026, μία μέρα που δεν θα ξανάρθει ποτέ. Γι' αυτό κοιτάξτε να την απολαύσετε. Ανανεώνουμε για αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε στις 8 να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικόδημο, με την εκπομπή Κυκλάδες On Air. Και παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.

είστε όλοι και όλες καλά. Χαμόγελο να φορέσετε στο πρόσωπό σας. Δυο όμορφοι καμπύλοι στο σώμα σας. Και να ακούτε ραδιόφωνο. Και να συντονίζεστε σωστά.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Okay. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, τα Παλάτια, τη χώρα της Νάξου μας, για όλη την Αξά μας. Και ψάχνει για αστεριά. Για όλους και όλες εσάς.

0: ξεχνάτε όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και άξιος. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στο νησί γίνεται χαμός. Έρχονται πάρα πολλοί. Αλλά και στις άλλες Κυκλάδες επίσης χαμός. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει.
1: Μου κοιμάμαι και μόνος μου ξυπνώ, μα θέλω εσένα.
0: Όπως έχει ξεκινήσει και η δική μας εκπομπή, καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας. Και από την Σεμνή που είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, και από την Αργυρούλα στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από μένα τον Τριαντάφυλλο στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση της εκπομπής, ένα τριανταφυλλένιο, τριανταφυλλιδέικο, καλημέρα Κυκλάδες.

πολύ καλές τιμές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τις καλύτερες τηλεοράσεις. Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται. Τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες στον κόσμο. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Μια καλημέρα από τη Λιβύα, από Ερμούπολη Σύρου. Καλή εκπομπή από τη Μελίνα, από Ερμούπολη Σύρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο στέλνουν τίνιακες καλημέρες. Και μια καλημέρα από μια φίλη, είχε να μας πάρει πάνω από δύο χρόνια, από το νησί της Σαντορίνης. Μας πήρε να μας στείλει τις σαντορινέικες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη Σαντορίνη.
1: Χαλάλη στη ζωή που ζω.
0: Καλημέρα από τη Στελίδα, καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης, μια καλημέρα από τις Τρίποδες, καλημέρα από το Γλυκό.

είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 8 και 44 πρώτα λεπτά το βράδυ. Να πούμε ότι η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Αγίου Αθανασίου του Πάριου.

ξύρο πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου στα Τάλαντα. Χθες το απόγευμα τελέστηκε αρχιερατικός Εσπερινός, προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, και αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία. Χρόνια πολλά στο μοναστήρι του Αγίου Γιάννη στα Τάλαντα της Σύρου, εντός του οποίου βρίσκεται και το ομώνυμο γεροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Να ευχαριστήσουμε τη φίλη από Φολέγανδρο. Καλημέρα από την Άνδρο. Καλημέρα από την Κύθνο. Είμαι Λίνα από Ερμοπολισσίρου. Είπαμε καλημέρες. Καλημέρα τα παιδιά από το φρούνο του Μανέλα στη χώρα της Τίνου μας.

0: Καλημέρα λοιπόν στα παιδιά στο φούρνο του Μανέλα.
1: Της ερημιάς μου τεράς, της πόλης μου θηρίο.
0: Ένας από τους καλύτερους φούρνους στο νησί της Τίνου και εκεί βεβαίως ακούνε ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM αστέρεο. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο, στον ανώνυμο κάτοικο, να πει τα παραπονά του απέναντι στην εξουσία, τους άρχοντες, τους πολιτικούς αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδεslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει στις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

τα θέματα που έχει ανεβάσει η Σεμνή σήμερα στο kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα, η Νάξος μας. Νάξος ιδρύεται νέο εσπερινό γυμνάσιο. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συγκαταλέγεται στους 10 Δήμους της χώρας που ιδρύονται νέες σχολικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Φώτη Μαυρομάτη, το νέο εσπερινό γυμνάσιο Νάξου έρχεται να προσθεθεί στις 67 σχολικές δομές του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές δυνατότητες στην Νάξο. Η νέα σχολική δομή θα δώσει τη δυνατότητα σε ενήλικες, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται, αλλά και σε ανήλικους εργαζόμενους, να φοιτήσουν από τη νέα σχολική χρονιά και να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Ο κύριος Μαυρομάτης ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στη δημιουργία της νέας σχολικής δομής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Διευθύντρια του Εσπερινού Λυκείου Νάξου, Σοφία Κρητικού, στο Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Νάξου, Δημήτρη Σκουλάτο, στο Διευθυντή του Πρώτου Γυμνασίου Νάξου, Εμμανουήλ Μαργαρίτη, στη Διευθύντρια του Δεύτερου Γυμνασίου Νάξου, Ειρήνη Μπαρδάνη, στο Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάξου, Στέλιο Μαργαρίτη, καθώς και στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου. Η παιδεία στις πρώτες προτεραιότητές μας και συνεχίζουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Φώτης Μαυρομάτης.

ένα μεγάλο μπράβο και στο Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Ένα μεγάλο μπράβο και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας και καλοφίλο, τον Φώτη τον Μαυρομάτη. Και στο βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που μίλησε στη Σοφία Ζαχαράκη, την συνάδελφό του, για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν γίνονται, ξέρετε, αυτά τυχαία. Και μετά την άξο η σεμνή μας φέρνει στη Σύρο. Σύρο σε εορτάστηκε η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Ιερά Μονή Ταλάντων. Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών, τιμήθηκε στη Σύρο η ορτή της γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην ομώνυμη Ιερά Μονή Ταλάντων, όπου στεγάζεται ο οίκος ευγυρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Χθες στο πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον αύριο χώρο της Μονής, χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος με τη συμμετοχή του Ηγουμένου της Μονής Αρχιμανδρίτη Δωρόθεου Γάγκου καθώς και ιερέων της Σύρου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, συνοδευόμενος από τους Δημάρχους Χίου και Μόρφου Κύπρου, οι οποίοι βρίσκονται στην Ερμούπολη για τις επετειακές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης, καθώς και πολλοί προσκυνητές και συγγενείς των φιλοξενουμένων του Ιδρύματος. Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος αναφέρθηκε στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ο οίκος ευγυρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Μετά τη Σύρο η σεμνή μας πάει και πάλι στην Άξο. Επανεκκινούν οι εργασίες στο φράγμα Τσικαλαριού. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού τηρείται. Την επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του φράγματος Τσικαλαριού ανακοίνωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, γράφει η σεμνή Τριανταφυλλίδου, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στο νησί. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός υπογράμμισε επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του φράγματος Τσικαλαριού. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τηρείται. Το έργο του φράγματος Τσικαλαριού αποτελεί, λέει η σεμνή, ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την Άξο μας, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού. Επανεκκίνησαν λοιπόν οι εργασίες στο φράγμα του Τσικαλαριού. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης σήμερα στη Σύρο έχουμε τις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου μίλησε στο kikladeslive.gr και στη σεμνή Τριανταφυλλίδου για τη σημασία της ιστορικής αυτής επετείου, τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Σύρο, αλλά και το μήνυμα που στέλνει η Ερμούπολη δύο αιώνες μετά τη γέννησή της. Όπως τόνισε, η επέτειος των 200 χρόνων δεν αποτελεί μόνο μια αφορμή εορτασμού, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για αναστοχασμό γύρω από την πορεία της πόλης, η οποία δημιουργήθηκε από πρόσφυγες και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας. Ευχές του Δημάρχου Δήμου Σύρου Ερμούπολης μέσω του kikladeslive.gr. Σήμερα η Σύρος γιορτάζει τα 200 χρόνια ονοματοδοσίας της Ερμούπολης.

0: Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτση, καλημέρα για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Να πούμε κυρίες και κύριοι, φίλος ακροατής αναφέρεται από την Άξο για το φράγμα του Τσικαλαριού. Τηρείται η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μου λέει. Τώρα θα βγούνε, μου λέει, όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης που λέγανε ό,τι λέγανε για το φράγμα του Τσικαλαριού να συγχαρούν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Για το θέμα του Εσπερινού γυμνασίου εδώ στην Άξο, μια άλλη φίλη ακροάτρια, ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε τον Υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτση, τον Δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό, αλλά και τον Αντιδήμαρχο τον Φώτη τον Μαυρομάτι, μου λέει, και όλους τους άλλους για το Εσπερινό γυμνάσιο. Είναι μια επιτυχία για την Άξο μας. Δύο ευχάριστες ειδήσεις για την Αξά μας λοιπόν την ίδια μέρα. Η μία ιδρύεται Εσπερινό γυμνάσιο στην Άξο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Παιδείας του Φώτη του Μαυρομάτη. Και από την άλλη βεβαίως ξεκίνησαν οι εργασίες στο φράγμα του Τσικαλαριού, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιάνος.
1: Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει μέσα στο πυρήνα.

0: σήμερα τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, λοιπόν, επαιτειακές εκδηλώσεις στον πρόβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
1: Από το σπίτι.
0: Το kiklades.live.gr, οι κάμερες και το συνεργείο του kiklades.live.gr θα βρίσκονται εκεί και θα μεταδώσουν live σε ολόκληρο τον κόσμο τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης.

0: φίλη Ερμοπολίτησα, είμαστε περήφανοι, μου λέει, που γεννηθήκαμε στην Ερμούπολη.
1: Το δρόμο για να μας δείχνουνε το δρόμο.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που συνεδρίασε ενέκρινε την παράταση της σύμβασης αφαλάτωσης.
1: Δείχνουνε το δρόμο.
0: Η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση ένα μήνα. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας εισηγήθηκε θετικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για χρονική παράταση μόνο, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Ο αντιδήμαρχος Ίδρευσης Φώτης Μαυρομάτης υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Λιανού καταβάλει καθημερινά προσπάθεια ώστε να μην υπάρξει ούτε μέρα διακοπής υδροδότησης στο Δήμο. Όπως είπε ο Φώτης ο Μαυρομάτης, οι βροχοπτώσεις στην Παιδινή Νάξο δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ για πρώτη φορά νερό στη Λιμνοδεξαμενή μπήκε τον Φεβρουάριο. Ανέφερε επίσης ότι το νερό της Λιμνοδεξαμενής χρησιμοποιήθηκε φέτος από το Μάιο νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, γεγονός που καταδεικνύει τις αυξημένες ανάγκες. Παράλληλα, ο Φώτης Μαυρομάτης τόνισε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να παραδοθεί το master plan για το νερό και σημείωσε ότι η οικοδομική ανάπτυξη της Νάξου μας δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες ίδρευσης, καθώς καθημερινά υποβάλλονται αιτήματα για νέες συνδέσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δήμητρης Λιανός, παίρνοντας το λόγο χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην αύξηση των τελών ίδρευσης και στη μείωση της μονάδας αφαλάτωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού και να μην επιβαρυνθεί ο πρωτογενής τομέας. Όπως είπε ο Δήμαρχος, ο Δήμος Νάξου κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες ίδρευσης χωρίς να στερήσει νερό από τους αγρότες, ενώ αναφέρθηκε και στις γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Εγκαρές και στην Κόρονο και αναμένεται να γίνουν στον Κινίδαρο και την Ποταμιά. Ο Δημήτρης Λιανός υποστήριξε ότι ο Δήμος διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, ενώ επανέλαβε ότι το master plan για το νερό αναμένεται να παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες. Να πούμε ότι μόλις λίγες ώρες πριν από την συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό η επανεκκίνηση των εργασιών στο φράγμα Τσικαλαριού, ένα έργο μεγάλης σημασίας για την υδροδότηση και άρδευση της Νάξου μας. Ένα έργο που έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεκαεφτά χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνανε τίποτα και έπρεπε να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να ξαναμπούνε μηχανήματα στο εργοστάσιο του φράγματος του Τσικαλαριού.

φίλος ακροατής Αξώτης στέλνει αξώτικες καλημέρες. Τα έργα που γίνονται με Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιάννη Βρούτση στην Άξο δεν είχαν γίνει ποτέ, μου λέει. Και το νοσοκομείο της Νάξου μεγαλώνει. Και τα έργα συνεχίζονται, αλλά μου λέει πιστεύω ότι το φράγμα του Τσικαλαριού και το Εσπερινό Γυμνάσιο είναι επιτυχίες και του Βρούτση αλλά και του Λιανού, μου λέει.

καρδιά από την αξά μας της Ηρώ μας. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου εισφράγηση του συλλεκτικού επαιτειακού γραμματοσύμου για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της Ερμοπόλης. Μια ξεχωριστή φιλοτελική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ονοματοθεσία της πόλης. Τα ελληνικά ταχυδρομεία ΕΛΤΑ θα κυκλοφορήσουν ειδική αναμνηστική σφραγίδα και συλλεκτικό επαιτειακό γραμματόσημο, τιμώντας τη μακρά ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Η ανακοίνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναφέρει, σας πληροφορούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ονοματοθεσία της Ερμούπολης Σύρου, τα ελληνικά ταχυδρομεία θα κυκλοφορήσουν ειδική αναμνηστική σφραγίδα με την οποία θα πραγματοποιηθεί σφράγιση του συλλεκτικού επαιτειακού γραμματοσύμου σε φάκελο την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 από 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι και από 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου, από όπου το κοινό θα εξυπηρετείται και για αγορά φιλοτελικών προϊόντων. Κυκλοφόρησε γραμματόσημο λοιπόν αφιερωμένο στα 200 χρόνια της Ερμούπολης, ειδική αναμνηστική σφραγίδα και επαιτειακό γραμματόσημο.

0: Διαφορετική κλάδη 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM από το σταθμό του Μαρούλη, από το δικό σας ραδιόφωνο. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Άντα, στέλνει τις δικές της καλημέρες. Καλό πρωινό από την Ήω, μια καλημέρα από την πανέμορφη Απείρανθο. Καλημέρα σε όλους τους απεραθήτες και τις απεραθήτησες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Και εδώ από τον ομφαλό του πολιτισμού, από τον ομφαλό της δημοκρατίας, από τον ομφαλό της γης, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας, στέλνουμε τις αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες σε ολόκληρη την οικουμένη. Αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Ιδιαίτερες καλημέρες στους φίλους μας στο Johannesburg. Μας ακούνε στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Νέα Υόρκη και στους ομογενείς μας εκεί. Όπως επίσης καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Radio Sparty και στο Radio Galaxias που μας αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εδώ λοιπόν από το ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος, από αυτή την ελληνική θάλασσα, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρη την οικουμένη. Αιγαιοπελαγίτικες νησιώτικες καλημέρες στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν επίσης είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Να θυμίσουμε ότι τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς ψυχής θέρμανσης θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Και βεβαίως στο Μαρούλη θα βρείτε και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά, κατασκευαστέντα 2026, είναι ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Για κλιματιστικά στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

είπαμε ότι έφτασε πριν από λίγο στο νησί της Ήρου ο υπουργός, ο αναπληρωτής μάλλον, ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στις απόψινοβραδινές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα εδώ στην Αιμόπολη της Ήρου. Και τον κύριο υπουργό και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ θα είναι οι δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων, οι γραμματές αποκεντρωμένης διοίκησης, η κυρία Νικολαίδου, δύο δήμαρχοι από τη Χίο και την Πάφο, πολύ επίσημη η εθνική λυρική σκηνή κλπ. Λαμπρές εκδηλώσεις εδώ στην Ερμοπολή της Ήρου για τα 200 χρόνια της Ερμοπόλης.

10:57 πρώτα λεπτά. Μια καλημέρα από το Φιλότη. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη από την Άουσα της Πάρου, Ναουσέικες καλημέρες. Μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λεύκες, Λευκιανές καλημέρες. Και μια καλημέρα από τα Μάρμαρα της Πάρου. Καλημέρα στα Μάρμαρα, καλημέρα στον Πρόδρομο, στη φίλη μας τη Μαρία τη Χανιώτη. Καλημέρα στην μητέρα της Μαρίας της Χανιώτης, στις Λεύκες της Πάρου μας.

ξεκινήσανε λοιπόν μετά από πολλά χρόνια οι εργασίες στο φράγμα του Τσικαλαριού. Ένα μπράβο σε όλους. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού γίνεται πράξη στον αξιακό λαό. Όπως επίσης και το Εσπερινό Γυμνάσιο της Νάξου είναι μια μεγάλη επιτυχία. Μίλησε και ο υπουργός μας και βουλευτής μας ο Γιάννης Οβρούτσης στην υπουργό, στη συναδελφό του, τη Σοφία τη Ζαχαράκη, για να γίνει αυτό το σπουδαίο έργο του Εσπερινού Γυμνασίου στην Άξα μας. Και πάμε στην Αμοργό, όπου η Αμοργός μας ανοίγει το νέο αφιέρωμα της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Πρώτος σταθμός είναι η Αμοργός, το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων, το οποίο μέσα τις ψηφιακές σελίδες της εφορίας αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της μακραίωνης ιστορίας του. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αρχαιολογικούς χώρους της Αμοργού, μνημεία και το Μουσείο του νησιού, ανακαλύπτοντας έναν τόπο που χάρη στη στρατηγική του θέση στο Αιγαίο αποτέλεσε από τη νεολιθική εποχή συνάντησης πολιτισμών και πεδίων συνεχών πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων.

0: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Τμήμα Νάξου, σας προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM στην ενημερωτική μερίδα που διοργανώνει σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο χώρο του Γενικού Λυκείου Νάξου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη δύναμη της Δεύτερης Ευκαιρίας στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικές δράσεις και εργασίες που υλοποίησαν οι μαθητές του σχολείου.
1: Προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25-8. Το 40.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η ώρα είναι 11 ακριβώς, ραδιοφωνία και κλάδων. Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. High definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Να απολαμβάνετε τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, ποδοσφαίρου. Να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας σύριαλ, τα τηλεπαιχνίδια, ντοκιμοντέρ και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, το εξοχικό σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πουλούσαν, αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή, κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Ο Μητσοτάκης λαμβάνει μέτρα για τους δανειολήπτες. Είναι αρκετά φιλολαϊκά. Είναι καλά μέτρα αυτά, έτσι ας ελπίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος θα τα εκμεταλλευτεί. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθού, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινάμε κατά αλφαβητική σειρά, πάντοτε μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο και καμιά εφημερίδα. Με την δεξιά εφημερίδα απογεματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία με μεγάλα γράμματα. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Η εφημερίδα Voice. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο, φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Ο Εθνικός Κήρυξ, στο Πακιστάν ο πρόεδρος του Ιράν, παρετείται ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος έπειτα από 52 χρόνια, λόγω ηλικίας. Η εφημερίδα Εστία, μια ιστορική εφημερίδα, η Εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Μητσοτάκης, Πιερακάκης λαμβάνουν μέτρα υπέρ του απλού κόσμου. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Πιατά σεβάσου τους νεκρούς. Μάλιστα. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μια εφημερίδα με αγώνες κατά της παρά της δεξιάς, προοδευτική, αλλά παραδέχεται ότι τα μέτρα Μητσοτάκη είναι φιλολαϊκά. Δεν το λέει κάποια δεξιά φυλάδα, τα λέει μια εφημερίδα, η Κόντρα Νιούς, με αγώνες κατά της δεξιάς. Τι λέει η Κόντρα Νιούς? Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Και έχει φωτογραφία το τζάρο της οικονομίας στον Κυριάκο Πιερακάκη. Η εφημερίδα Political. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από στον Κυριάκο Πιερακάκη. Η εφημερίδα Political. Ρύθμιση ανάσα για

Sport Day, οι θεοί του Μαϊάμι. Live Sport Παλάτι Όνειρο, το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού που θα φτιάξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το Καραϊσκάκι θα γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Στα μάτια της να κυνηγάς. Είπε το ναι για, για τον Ντεφράι. Πώς τον σπορ. Έδωσε απαντήσεις, προσέχει για να έχει ο Ολυμπιακός. Πιστεύει το Ρόκα. Μακάρι, μακάρι να δούμε και το Ρόκα στον Περέα με το δαπνό στεφανωμένο. Ο Βαγγέλης θα τον φέρει και το Ρόκα. Κόκκινος πρωταθλητής. Τι θα ψώνιζε με 250 εκατομμύρια. Τρελαίνει κόσμο Μοντέρο. Καυτός για Άμραμπατ. Τι λένε στο Βελιγράδι για Πόσοβιτς. Ώρα Ρόκα. Μακάρι, μακάρι. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται το Ρόκα. Και πιστεύω θα τα στάξει χοντρά ο Μαρινάκης και θα τον εφέρει να τον εκαμαρώσουμε με τον δαπνό στεφανωμένο και την ερυθρόλευκη φανέλα. Ώρα για σπορ. Τη ΑΕΚ, όποιος προλάβει για τα διαρκείας. Μάλιστα. Πάμε σε δύο επαρχιακές. Τις νύχτες δίνεσαι μικρό. Η επικαιρότητα Μαρία Χαραλαμπίδη. Η Κέρκυρα σήμερα ξεμπλοκάρει η διαχείριση των απορριμμάτων στο Νότο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα της Άρτας. Δύο μεγάλα σχέδια για τον ομό Άρτας εξήγηλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ένα έτοιμο τέλος του 2026, το άλλο καλοκαίρι του 2027. Μεγάλα δημόσια έργα, νοσοκομεία, σχολεία, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια και αεροδρόμια κατασκευάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ολόκληρη την επαρχία. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

www.gikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το www.gikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το www.gikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing από επαγγελματίες που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κερδίσει την επιχείρησή σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Κυκλάδεslive.gr, το δωρεάν στις αγγελίες επαγγελματικό site, το site που είναι δίπλα στον απλό πολίτη, στο μη προνομιούχο Έλληνα.

0: σβήσω.
1: Είδηση λοιπόν της ημέρας. Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση Μητσοτάκη για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων η νομοθετική ρύθμιση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και πολλά άλλα. Στην Ολομέλεια έχει οριστεί και ήδη έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών. Η νέα διάταξη Μητσοτάκη, η οποία κατατέθηκε χθες το βράδυ, ανοίγει το δρόμο για την πλήρη εφαρμογή της σχετικής απόφασης που προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων. Παράλληλα, τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία καταβολή. Επιπλέον, ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναδρομικά θα συμψηφίζονται με το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ περίπου, με το βάρος να κατανέμεται μεταξύ δημοσίου και τραπεζών. Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Ολομέλεια με τη θετική ψήφο που έλαβε από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κύριος Χαλαβαζής από τη Σύρο είναι λογιστής και αναφέρεται σε αυτό. Μου λέει μπράβο στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάρουν ανάσα 100.000 δανειολήπτες. Είναι ένα πραγματικά φιλολαϊκό μέτρο, μου λέει αυτό. Εγώ είμαι λογιστής, μου λέει, και λόγω της δουλειάς μου βλέπω, μου λέει, πάρα πολλά. Το ότι θα κάνει ο Μητσοτάκης μικρότερες δόσεις και τα χύτερη αποπληρωμή είναι ένα μεγάλο και φιλολαϊκό μέτρο.

δόση στη Λέσβο για τη γιατρό που πέθανε λίγες ώρες μετά τον ντοκετό. Σοκ και θλίψη στο νησί της Λέσβου με το θάνατο της 36χρονης γιατρού Μάγδα Πασβούρη λίγες μέρες αφού του έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η 36χρονη γιατρός γενικής ιατρικής με πολυετή παρουσία στο νοσοκομείο Λέσβου και το τελευταίο διάστημα στο ΕΚΑΒ Λέσβου γέννησε την περασμένη Παρασκευή φυσιολογικά και έφερε στον κόσμο το παιδί της. Λίγες ώρες αργότερα παρουσίασε πόνους, ανέβασε πυρετό και τις επόμενες μέρες η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Χθες το μεσημέρι διασωληνώθηκε και έγινε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη έχασε τις αισθήσεις της μετά την προσγείωση στην Αθήνα και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης κατά τη μεταφορά της προς το νοσοκομείο Αττικών, δεν κατέστη δυνατότητα.

Ένας φίλος Αξώτης, ο οποίος παραθερίζει εδώ στην Άξο, μένει Γλυφάδα μόνιμα, αλλά ήρθε στο νησί του. Χρόνια υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών, τώρα συνταξιούχος, μου λέει αξίζουν συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη για το νόμο που ψηφίζεται σήμερα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή, μου λέει. Η ψήφιση, η ρύθμιση, μου λέει, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη είναι μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης. Πιστεύω, μου λέει, ότι χάρη σε αυτό το μέτρο πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί δανειολήπτες θα αναπνευστούν.

0: ο πρώην ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Γκόνιας, να σημειώσουμε ότι γέννημα θρέμα του Λεβαδιακού, στη συνέχεια τον αγόρασε ο Φρύλος, κατέβηκε στον Πειραιά και με τον Δάφνο Στεφανωμένο έζησε μεγάλες στιγμές, έπαιξε στον Ιερακλή, έπαιξε στη Sporting Gijón στην Ισπανία, μετά πήγε στον Πανιλιακό, στον Πανιόνιο, ενώ πέρασε και από την Ιταλική Μεσίνα και Κροτόνε. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Η οικογένεια του Λεβαδιακού λοιπόν, λέει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδιακός, ο κύριος Κομπότης, εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Τάκη.
1: Σαν τα καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά.
0: Και πάμε στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο στενός συνεργάστης της Βασίλης Κοκοτσάκης.
1: Έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση.
0: Ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη και στενός συνεργάτης της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ζητώντας δημόσια συγγνώμη επειδή σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Υπενθυμίζετε, ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν από τους πραγματονόμονες που ασχολήθηκαν με την έκρηξη που ακολούθησε τη τραγωδία στα Τέμπη και την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ενώ είχε υποστηρίξει με θέρμη την ίδρυση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού.
1: Από

Καταλήγει στην αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ο κύριος Κοκοτσάκης. Η ιδρυτική διακήρυξη συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αυλή, το μαράκι, η μαριό. Παρέτηση Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού. Δεν μπορείς να ζητάς, λέει, διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έγινε προσωπικό της εγχείρημα.

0: μαλλιά.
1: Ο κύριος Καμβάμης, ένας άνθρωπος παπανδρεϊκός, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σήκω Ανδρέα για να δεις το παιδί της αλλαγής. Ο κύριος Καμβάμης ανακοίνωσε ότι φεύγει από ΠΑΣΟΚ τη μια μέρα και την άλλη μέρα ο κύριος Καμβάμης, ο σοσιαλιστής κύριος Καμβάμης, ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

Μαρίνος Καμβάμης λοιπόν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και πάει στην Ελλάς. Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με αγώνες κατά της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μεταξύ ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, επίσης αγωνιστής του ΠΑΣΟΚ, που στήριξε και Νίκο Ανδρουλάκη, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, bye bye λέει και αυτός, και πήγε στο νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν σου λέει ο Ανδρουλάκης, προσπαθώ να πάρω τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Ξέρετε, ο Αποστολάκης, ο ναυαρχός μας, που ήταν δεξί χέρι του Τσίπρα, δεξί χέρι του Τάιλερ και του Μάκμπεθ, πήγε μαζί στο νέο κόμμα Κίνημα Δημοκρατίας, όπως και η Θεοδόρα Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη, να πάνε στο ΠΑΣΟΚ.

0: Μαρίνος Καμβάμης, λοιπόν, ο αγωνιστής του ΠΑΣΟΚ, τώρα το μεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ερωτηθείς για την αποχώρησή του από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, είπε ότι είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μια ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου να μιλάει και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη. Όλα αυτά από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και το αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Εγώ έχω τοποθετηθεί πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Καμβάμης, ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται, επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το ΠΑΣΟΚ και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
1: Στις ερημιές κοιμάται.
0: Ένας φίλος οπαδός του ΠΑΣΟΚ, 90 ετών, αξώτης, στέλνει αξώτικες καλημέρες. Η αξά μας είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου, μου λέει. Εμείς παραμένουμε στο ΠΑΣΟΚ πιστοί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πιο καλά να φύγουν και να ξεκαθαρίσει, μου λέει το ΠΑΣΟΚ. Και το Δούκα να διαγράψει και τη Διαμαντοπούλου να διαγράψει, μου λέει. Και το Γερουλάνο να διαγράψει. Να μείνουμε πέντε, αλλά να είμαστε εμείς που πιστεύουμε στον Ανδρέα Παπανδρέου και στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι παίζουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη και της δεξιάς, μου λέει. Και η Ανούλα. Ναι, αλλά πόσοι θα είσαστε που θα μείνετε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το θέμα. Παππούδες εκείνοι παλιοί φύγανε, έχουν μείνει κάποιοι άλλοι, ακόμα πιστεύουν στον Ανδρέα. Σήμερα 30 χρόνια από το θάνατό του, στο Καλέτζι θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις το παιδί της αλλαγής.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα στον κόσμο θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλι. Σχεδιασμένα για σας, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά και σε πολύ καλές τιμές. Άνθρωπος της εταιρείας Μαρούλης έρχεται στο χώρο σας, συζητάει μαζί σας, βλέπει τις ανάγκες σας, τα θέλω σας και μαζί σχεδιάζετε τα έπιπλα κουζίνα σας σε πολύ καλές τιμές. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Θα συναντηθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με την αυτού εξοχότητα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει με τους προέδρους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: αξίζει.
1: Μια φίλη ακροάτρια μου λέει: εγώ είχα ψηφίσει Βελόπουλο στις προηγούμενες εκλογές.
2: Κάνε πως καίγεσαι.
1: Σκέπτομαι να ξαναψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Και ο λόγος είναι απλός, για τις δόσεις και για τα δάνεια. Και εγώ και ο σύζυγος έχουμε δάνεια, μου λέει. Και αυτό το νομοσχέδιο που έφερε ο Πρωθυπουργός μας εξυπηρετεί. Μια ακόμα λοιπόν δυσαρεστημένη που με το σύζυγό της είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και είχαν ψηφίσει στις ευρωεκλογές Βελόπουλο, ξαναγυρίζει στη Νέα Δημοκρατία

ίσες αμοιβές για άντρες και γυναίκες. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκινάει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή της κυρίας Κεραμέως για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αύριο 5 οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές, κυρίες και κύριοι.

Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αγκάθι τα στενά του Χορμούζ παρά τη συμφωνία αποκλιμάκωσης. Πριν 4 λεπτά είχαμε σεισμό 5,1 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Πάμε στη Λαμία, αυτή η είδηση πριν από 5 λεπτά. Στην πόλη της Λαμίας έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρονικού πατινιού του και κατέληξε στο οδόστρωμο. Στο νοσοκομείο 40χρονος.

Αγγλία και Γκάνα αναδείχθηκαν ισόπαλες σε ένα μάτς που άφησε συζητήσεις για τη διαιτησία. Κολομβία Κονγκό 1-0, πρόκριση στους 32 με λυτρωτή τον Μουνιός για τη χώρα τον καφέ. Όπως είπαμε, Αγγλία Γκάνα 0-0.

0: 7 ομάδες έχουν τσεκάρει το εισιτήριο για τους 32.
1: Αμέσως και τους τηλεφώνησα.
0: Το Μουντιάλ 2026 έχει κάνει συναρπαστική τη ζωή των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον πλανήτη. Από τις 11 Ιουνίου 2026 με 48 εθνικές ομάδες να μάχονται σκληρά εδώ και 13 μέρες, αλλά μόνο 32 να είναι εκείνες που θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους στα νοκάουτ παιχνίδια. Οι 7 εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία. Οι 5 εθνικές που έχουν αποκλειστεί: Αϊτή, Τουρκία, Τινησία και Παναμάς. Σημειώνεται ότι η Σενεγάλη, το Ιράκ και το Ουσμπεκιστάν έχουν μεν μηδενική συγκομιδή βαθμών μετά τις πρώτες 2 αγωνιστικές, όμως διατηρούν ακόμα ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Παναθηναϊκός συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα διαθέσει αρκετό χρήμα. Ξανά θα προσπαθήσει για Μπεγκραουή ο Παναθηναϊκός. Ενώ μια δυνατή πρόταση έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος και προς το Γένσεν.

Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα παίκτες. Ο Ράφα Μπενίτεθ μεγάλο όνομα, αλλά δεν τράβαγε, κυρίες και κύριοι. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Γιατί να το κρύψω.

χώνεται η γιορτή της ιστιοπλοείας με τις απονομές και παραδοσιακό γλέντι για το 32ο Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές των κυκλαδίτικων θαλασσών αναμένεται να εξελιχθεί σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αλιευτικού Καταφυγίου. Η τελετή απονομής των βραβείων στους νικητές του 32ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026 θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση μιας ακόμα επιτυχημένης και άκρως ανταγωνιστικής διοργάνωσης. Ο φετινός αγώνας που διεξάγεται από τις 20 ως σήμερα 27 Ιουνίου ακολουθεί μια απαιτητική και μαγευτική διαδρομή στο Αιγαίο, εκκίνηση για τις Φλέβες, στάση στην Παρκιά, την Νιό και τη Σέριφο, στο Λιβάδι και τελικό τερματισμό στην Ίσο Πάτροκλος. Με το σύνθημα 32 χρόνια παραμένουμε πιστοί στις Κυκλάδες, οι διοργανωτές υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού ετοίμασαν μια βραδιά σταθμό για τους συμμετέχοντες με νησιώτικο γλέντι.

Πάμε στην Άνδρο με απόλυτη επιτυχία. Ολοκληρώθηκε το τρίτο Άνδρος Challenge and Festival. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το τριήμερο στην Άνδρο. Το τρίτο Άνδρος Challenge and Festival πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Ιουνίου στην Άνδρο μας, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους αθλητικούς και πολιτιστικούς θεσμούς των Κυκλάδων. Για τρεις μέρες η Άνδρος γέμισε αθλητές, συνοδούς, εθελοντές και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έζησαν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη αθλητισμό, πολιτισμό, μουσική, γαστρονομία, διασκέδαση και αυθεντικές εικόνες της Άνδρου. Για ακόμα περισσότερες δράσεις, νέα αγωνίσματα, ενισχυμένες υποδομές, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αποδεικνύοντας ότι το Άνδρο Challenge and Festival δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά μια μεγάλη γιορτή για ολόκληρη την Άνδρο μας.

Κυριακή είχαμε την πρώτη γενική συνέλευση του Παναξιακού Αθλητικού Ομίλου στο πνευματικό κέντρο της Παντάνασσας. Έγινε συζήτηση για τις επιτυχίες που καταγράφει τα τελευταία χρόνια το τμήμα στίβου του Παναξιακού μας. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης αναμένεται να γίνουν στις 5 Ιουλίου, ενώ για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα προηγηθεί σήμερα επαναληπτική γενική συνέλευση. Η διοίκηση του Παναξιακού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου να δώσουν το παρόν σήμερα, τονίζοντας πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν αφορούν άμεσα τη μελλοντική πορεία και την αναπτυξιακή προοπτική του Παναξιακού μας. Η επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 17:30 στο Πνευματικό Κέντρο Παντάνασσας, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η τρίτη και οριστική συνεδρίαση θα γίνει στον ίδιο χώρο μετά από μισή ώρα στις 6. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της περίοδου 24-26, ο προγραμματισμός της νέας αγωνιστικής χρονιάς, ο καθορισμός της ημερομηνίας των εκλογών, η υποβολή υποψηφιοτήτων και η συζήτηση λοιπόν θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία και το μέλλον του Συλλόγου. Και η οικογένεια Μαρούλη και όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζουμε την ομάδα του Παναξιακού μας. Παναξιακός μας, στο καμάρι της Νάξου μας, στο καμάρι του Αιγαίου μας.

Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Φανή από Σύρο. Μας ακούει, μαγειρεύω μου λέει σήμερα φακές και ακούω ραδιοφωνία και κλάδων κάθε μέρα μου λέει. Είσαι η παρηγοριά μου. Να είστε καλά, μια καλημέρα σε όλες τις νοικοκυρές. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας Καλημέρα και Κλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψυχοθέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

σήμερα με τη σύζυγο και με ένα φιλικό μας ζευγάρι θα την κάνουμε για μπανάκι στην παραλία του Κίνιου. Πάμε για Κίνη σήμερα.

Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 24 Ιουνίου 2026. Είναι η εορτή, μεγάλη εορτή του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου. Εδώ στη Σύρο πανηγυρίζει η Ιερά Μονή που βρίσκεται στα Τάλαντα,

0: γενιά της Ήρου είχαμε χθες το Αγιάννη του Αφανιστή. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τ' άλλα, ο Κλείδωνας γιορτάστηκε και εδώ στην Άξο μας, στην Πάρο μας και στα άλλα νησιά. Εμείς πρώτα ο Θεός, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, την κόρη μας, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό μεσημεράκι, καλό υπόλοιπο. Στα μάτια δεν αντέχω άλλο κι ακούσαμε. Και καλό μπανάκι. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε τη θάλασσα, απολαύστε το καλοκαίρι. Εμείς μαζί σας και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Πολλά φιλάκια. Σας αγαπάμε και καλές βουτιές. Και μην ξεχνάτε ότι οι Κυκλάδες μας έχουν τις καλύτερες παραλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Καλό πανάκι στην παραλία. Γεια σας.
1: Φωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

θέλω να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα φίλησες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια τρελά, ρομαντικά και άλλα τέτοια χαζά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Naxu στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Έχεις πάθει ψύχωση, έτσι.
1: Εγώ. Τι τα έκανα, τίποτα. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, όλα
0: καλά. Το μικρόφωνο.
1: Γιατί αυτό είναι ξαφνικά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σε φνιδίασα.
1: Ναι, με φνιδίασαν. Κανονικά θα έπρεπε να. Αυτό και εσύ έκανε αυτό και εκείνη.
0: Έχεις πάθει ψύχωση.
1: Δεν έχω πάθει καμία ψύχωση.
0: Έχεις πάθει ψύχωση. Περιμένεις, λες, Πέμπτη σήμερα δεν έχει Grand Hotel. Τι θα κάνουμε
1: από σήμερα.
0: Ναι, λέω για την Πέμπτη, για αύριο.
1: Αύριο είναι άλλη μέρα. Αύριο θα πάω στην Αμοργό, θα πάω στον Ασκά να χορέψω. Και την Παρασκευή. Και θα πεταχτώ μέχρι τον Ελαιόλυθο, επίσης να χορέψω, ναι. Κάτι θα βρω να κάνω.
0: Την Παρασκευή έχει live στον Ελαιόλυθο.
1: Ναι, γι' αυτό. Και την, πώς το λένε, και το Σαββατοκύριακο θα είμαι στην Ηρακλιά να απολαύσω την όλη εμπειρία του Σαββατοκύριακου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι για σένα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεμάτο πρόγραμμα. Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Με βοριά θα τα κάνεις όλα αυτά.
1: Α, δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ μπάνι μπορώ να κάνω και με βοριά.
0: Και
1: δεν χρειάζεται να είναι η θερμοκρασία 50 βαθμοί στη θάλασσα για να μπω μέσα.
0: Ξέρεις τι μου είπε ο φίλος μου ο Μανώλης, ο οποίος τον εμπιστεύομαι να ξέρεις. Ναι. Μου λέει, ρε παιδάκι μου, εσύ που είσαι κρυουλιάρα και που δεν έχεις μπει ακόμα στη θάλασσα, ναι. Δεν πας και δά στον Αγίου Γιώργη που είναι ρηχό το νερό.
1: Σωστά.
0: Και είναι και ζεστό.
1: Ναι.
0: Σαν πισίνα. Ναι. Να μπεις μέσα να χαρίσεις την απλατσούνηση λίγο στην άκρη, να σε δει λίγο ο ήλιος. Έχει δίκιο ο Μανώλης. Έχει χίλια δίκια ο Μάνος. Μάλλον θα τον ακούσω. Για κάτσε να
1: δω λίγο. Να μαντώ στον Άρα ότι είμαστε ραδιοφωνική κλάδων. Είμαστε εδώ. Κυκλάδος on air, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Το πέτυχα αυτή τη φορά.
0: Μπράβο.
1: Είναι Τετάρτη, οπότε από τη στιγμή που μπήκε ο Τέταρτος βγαίνει και ο Βδόμαδος. Και είμαστε και 23 του μήνα. Νομίζω
0: 24
1: πήγε. Α, πήγε 24.
0: Όχι, που δεν θα τα χάλαγε κάπου.
1: Μα ξέρω εγώ κάπου τα χάλαγε. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε και λογοδοσία. Θα έχει λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό. Να πούμε ότι που είμαστε στην Άξο είναι αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Με τα γνωστά και μη εξαιρετέ, είτε μέσα από τα social media της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε μέσα από τις προσωπικές μας σελίδες. Έχουμε Μαντό στον Άρα ελληνικούς χαρακτήρες, Νίκο Δημοσιανός ελληνικούς. Έχουμε, τι έχουμε, έχουμε Instagram, Αδαμαντία στον Άρα και Νάκους Press. Έχουμε και κάτι TikTok και κάτι Tinder, πώς τα λένε αυτά, Tender και πώς τα λένε, πώς το λένε, Tender,
0: Friends.
1: Το λένε. Α, Friends.
0: Να.
1: Εντάξει, το Tinder είναι άλλο. Πού μπορούμε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε γενικότερα μπορούμε να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί και βέβαια υπάρχει το τηλέφωνο 2285-024-926 το πέτυχα.
0: Δεν ήξερα ότι ο Γκόνιας ήταν από το Κυριάκι.
1: Α.
0: Δεν το ήξερα ότι ήταν κοντοχωριανός μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Διάβασα την είδηση του θανάτου του, δυστυχώς πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης, ναι, Γκόνιας, οι αθλητικοί το ξέρουν, το ξέρουν, έτσι. Και είδα μια ανάρτηση από την Πάελεβα 200 που έκανε για την απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή. Δυσάρεστη. Πολύ νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Τι γίνεται εκεί. Και αθλητές πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, μια είδηση δυσάρεστη διαδέχεται την άλλη.
1: Σωστά.
0: Δεν...
1: είναι ένα θεματάκι. Είναι 54 χρονών. Ήταν από τα καλά παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν τα πρόσωπα τα οποία πάντα μας άρεσε να τα βλέπουμε. Παραδιογνωστή έπαιξε στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Ξεκίνησε από το Λεβαδιακό.
1: Ναι. Εκεί.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Τώρα συλληπιτήρια. Στην οικογένεια, 54 χρονών. Πάντως είχε δώσει μια συνέντευξη πρόσφατα που έλεγε ότι βιώνω δύσκολες καταστάσεις. Τώρα ήταν θέματα κατάθλιψης, ήταν θέματα υγείας. Να πω την αλήθεια.
0: Δύσκολες είναι όλες αυτές οι καταστάσεις.

0: Είναι Τετάρτη, ναι, μάλιστα. Τελειώνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η εβδομάδα έτσι. Πότε ήταν Δευτέρα, πότε λέγαμε καλή εβδομάδα, πότε ήρθε Τετάρτη, πότε θα πούμε Παρασκευούλα ζάχαρη και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ούτε που το θυμεί εδώ το κατάλαβα. Σε κάθε περίπτωση, τι είδες τώρα και μου γκρίζεις.
1: Είδα κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι πολύ καλό. Αφενός έχουμε φωτιά στον Ασπρόπυργο.
0: Πάλι.
1: Πριν από λίγο δηλαδή, πριν από 10 λεπτά. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές στην περιοχή σηκώθηκαν εν αέρια. Αλλά έχουμε και το, αυτό που με ανησύχησε και γι' αυτό έκανα το όχ, έχουμε το πρώτο κρούσμα έμπολα στη Γαλλία, στην Ευρώπη. Γιατρός που επέστρεψε από το Κονγκό εντοπίστηκε ασθενής. Και αυτό δεν είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ στη Γαλλία είναι, μετράει περίπου 40 νεκρούς, έτσι, η χώρα.
1: Από τη ζέστη.
0: Από τη ζέστη, από πνιγμούς και δεν συμμαζεύεται. Είναι πρωτόγνωρο αυτό για τους Γάλλους, γιατί η θερμοκρασία λέει εκεί έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της χώρας ποτέ. Το ακούμε εμείς 40 εδώ και λέμε: Οκ, είναι κάτι που λίγο πολύ το έχουμε ζήσει αρκετές φορές στη ζωή μας. Εκείνοι δεν το είχαν ξαναζήσει ποτέ. Οπότε άντε τώρα να το διαχειριστείς όλο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ ζέστη.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι από χθες βρίσκεται στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Αρίστος Χατζής, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας από την 5η Φεβρουαρίου, μετράει 139 ημέρες σε απεργία πείνας.
0: 139 ημέρες.
1: Ναι. Από ό,τι διάβασα χθες, να πούμε ότι έχει καταγωγή από την Άξο. Τα προσφυγικά είναι μια μεγάλη ιστορία που οι περισσότεροι από εμάς που ζήσαμε και για λίγο στην Αθήνα ξέρουμε ότι είναι κοντά στο γήπεδο Κυκλοφόρου Αλεξάνδρας, από πίσω δηλαδή.
0: Ναι, απέναντι.
1: Απέναντι, το πιο σωστό. Και από ό,τι διάβαζα χθες στο ιατρικό ανακοινωθέν, και αυτά είναι πράγματα τα οποία λίγο με ενοχλούν ως Νικό Δημουλιανό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί πρέπει οι αστυνομικοί να εμποδίζουν ανθρώπους να συμπάσχουν μαζί με έναν άνθρωπο. Δηλαδή όταν πήγε ο Αρίστος στο νοσοκομείο, αμέσως βρέθηκε αστυνομία να εμποδίζει γιατρούς να τον βοηθούν, να του κάνουν σωματικό έλεγχο, οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό.
0: Συγγνώμη, η αστυνομία εμπόδισε τους γιατρούς.
1: Ναι, και έβγαλε ανακοίνωση ο Τουρκικός Ιατρικός Σύλλογος για το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά όλο αυτό, πώς γίνεται. Απλά να σημειώσουμε ότι με βάση το ανακοινωθέν το προχθεσινό, έχει χάσει, να βλέπω εδώ πέρα τώρα, ναι, η ανακοίνωση των γιατρών που παρακολουθούν την υγεία του σήμερα. Ο απεργός νοσηλεύεται λόγω οξίας εγκεφαλοπάθειας με διπλοπία και αταξικό βάδισμα, ενώ επίσης παρουσιάζει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές που αποδιαθέτουν σε επικίνδυνο για τη ζωή αριθμίες. Η κατάσταση υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με σοβαρότατα και ανθεκτικά υπογλυκαιμία, μυϊκά επεισόδια, ενώ λόγω διαταραχής κατάπωσης σε έδαφος, μυϊκής αδυναμίας, έχει παρουσιάσει εισρώφηση στο αναπνευστικό σύστημα και υποξυγονωμία. Η γενικευμένη βαρύτατη μυϊκή αδυναμία έχει επιπλέον επηρεάσει στους αναπνευστικούς μυς και τους μυς του προσώπου και οφθαλμών. Του χορηγούνται εισπνεώμενα βροχοδιασταλτικά φράγμα και οξυγόνο με ειρηνική κάνουλα. Η κατάσταση είναι βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη, ενώ οι συνεχείς επιπλοκές του καθιστούν απειλητική για τη ζωή του. Η μη ικανοποίηση των ετοιμάτων άμεσα ισοδυναμεί με καταδίκη ή θάνατο. Ομάδα νοσοκομιακών γιατρών που τον παρακολουθούν είναι στο γεννηματάς. Με βάση το προχθεσινό ανακοινωθέν, έχει χάσει το 44% νομίζω είχα πει
0: του
1: συνολικού βάρους του. Μπήκε στο νοσοκομείο 36 κιλά και αυτή τη στιγμή το πώς το λένε αυτό που μετράνε τη μάζα,
0: δείκτης
1: μάζας, είναι στο 13%. Το 13%
0: όταν
1: είναι...
0: το φυσιολογικό είναι πάνω από 21, έτσι.
1: Ναι, είναι στο 20, περίπου κάπου τόσο είναι.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός, όπως και αρκετοί άλλοι, διεκδικούν τα προσφυγικά να μην δοθούν σε ιδιώτες, αλλά να παραμείνουν στο καθεστώς το οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί από ό,τι διάβαζα εδώ και αρκετά χρόνια, είναι μια κοινότητα που...

0: μένουν εκεί. Η περιφέρεια Αττικής έχει αποφασίσει ότι πρέπει να τα δώσει ιδιώτες και να τα ανασκευάζουν, να κατασκευάζουν και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο είδους διαβούλευση με τους ανθρώπους αυτούς, ούτε και με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση εμένα προσωπικά το πώς πήγαν εκεί, τι έγινε, τι δεν έγινε, αλλά να δούμε το 2026 άνθρωπο να πεθαίνει από απεργία πείνας, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για αντίκτυπο της Ελλάδος στο εξωτερικό.
1: Κάτσε λίγο, γιατί εγώ έχω μείνει λίγο σε αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι δηλαδή, συγγνώμη, ο άνθρωπος τον πήγαν στο νοσοκομείο γιατί είναι στην κατάσταση που είναι, προσπάθησαν οι γιατροί να τον περιθάλψουν και βρήκαν κάποιοι αντέδρασαν.
0: Πήγε στο νοσοκομείο γιατί έπρεπε να βάλει στο νοσοκομείο. Μετά από 130 μέρες, αυτό 36 κιλά, πήγε στο νοσοκομείο.
1: 20 κιλά κατά γεννηματάς,
0: ναι, πήγε στο γεννηματάς. Εκεί λοιπόν υπήρχε αστυνομία, επειδή είναι τα προσφυγικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας τους χαρακτηρίσω αναρχικούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την πολιτική κατάσταση, δεν είναι όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει ο καθένας. Οπότε βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν τα γνωστά. Ωραία. Δεν θα μπει εσύ, δεν θα μπει εκείνος. Δηλαδή, ακόμα λέει και την εξέταση που πήγαν να κάνουν οι γιατροί στο συγκεκριμένο, στον Αρίστο, ήταν με αστυνομική παρουσία. Και μάλιστα σε στυλ περιφρούρηση, μην πλησιάσει κανένας άλλος, μην βλέπετε και
1: για
0: τι κάνουμε και αυτά.
1: Για να διασφαλιστεί η τάξη,
0: Ναι, για να διασφαλιστεί η τάξη. Το πώς εννοεί ο καθένας την τάξη και δει όταν μιλάμε τα σώματα ασφαλείας.
1: Έχει πάρει προφανώς οδηγίες, εντολές.
0: Ναι,
1: okay.
0: Αλλά νομίζω ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί κάτι, το να καθόμαστε και να βάζουμε τους αστυνομικούς 36 κιλά, τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος, αυτός δεν μπορεί να περπατήσει
1: πλέον. Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τον άνθρωπο, είχε να κάνει με το σκηνικό
0: αυτό,
1: που μπορεί να δημιουργεί το εάν υπήρχε ένταση στο σημείο.
0: Ενδεχομένως.
1: Και αυτό αν γινόταν πάλι δεν θα ήταν καλό, έτσι, το εδώ προτεραιότητα έχει η ζωή του ανθρώπου.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή πας στη λογική του να έχουμε τον άνθρωπο αυτό, έτσι. Δεν είναι το να κάνουμε τώρα ούτε πολιτική ούτε οτιδήποτε άλλο.
1: Και τώρα είναι νοσηλεύεται ο άνθρωπος.
0: Νοσηλεύεται από προχθές, από 22
1: στο γεννηματάς
0: μέσα. Τώρα τι να ευχηθούμε, το καλύτερο δυνατό. Το πώς. Τι να πω τώρα. Το καλύτερο δυνατό. Και βέβαια αυτό που ζητάμε.
1: Τόσες μέρες απεργία πείνας δεν νομίζω να έχει κάνει άλλος άνθρωπος.
0: Όχι,
1: δεν
0: νομίζω να έχει γίνει. Στην Ελλάδα όχι, μα γι' αυτό λένε όλοι ότι ενδεχομένως να είναι και ο πρώτος άνθρωπος απεργίας πείνας.
1: Από το Φλεβάρι έχει να φάει δηλαδή.
0: Ναι. Και υπάρχει και μία κυρία η οποία λέγεται Σούζαν Ντοπέιν, η οποία έχει φτάσει στις 54 ημέρες απεργίας, κάνει συμπαράσταση στον Αρίστο. Δεν ξέρω.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα, για όνομα του Θεού.
0: Και βέβαια πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μαζί, το πώς και το γιατί, για τα σπίτια, για το χώρο δηλαδή αυτών. Να βρεθούν οι ιδιοκτήτες, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και Ναξιώτες που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία. Ο Αρίστος έχει καταγωγή από την Άξο.
1: Ναι.
0: Να συζητήσουν και να αποφασίσουν. Υπάρχει ένα κακό δεδομένο. Τις περισσότερες φορές όλοι μας πατάμε σε άσχημα δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών.
1: Ναι.
0: Και λέμε αυτοί κάνουν κατάληψη, άρα είναι κακοί και όλα τα σχετικά. Όταν ένας άνθρωπος μπει σε ένα χώρο, προφανώς μπαίνει για κάποιο λόγο. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα ή ένα ζήτημα. Το να χειροδικούμε, το να πηγαίνουμε σε ακραίες καταστάσεις για να λύσουμε προβλήματα επειδή τα κάναμε δεκαετία του 80 ή του 90, το 2026 δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχω δει καταστάσεις και έχω πάρει μέρος σε καταλήψεις και όλα τα σχετικά όταν ήμουν μικρούλης. Ξέρω πώς είναι το να προσπαθείς να λύσεις ένα τέτοιο πρόβλημα με τη βία ή με τον τρόπο που κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει, αλλά προς Θεού, αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Όλοι έχουμε δικαιώματα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το γιατί φτάσαμε εκεί, τι έγινε και μετά θα πάμε και στα περαιτέρω. το να μπει μέσα η αστυνομία και να αρχίσει να δέρνει ή να κάνει οτιδήποτε και να απαντάνε η άλλη πλευρά με τον τρόπο που απαντούν συνήθως, δεν νομίζω ότι κάνεις ούτε διάλογο, ούτε συζήτηση, ούτε τίποτα. Ναι. Απλά δίνεις το δικαίωμα στον ισχυρό να γίνει ακόμα πιο ισχυρός και να επέμβει ακόμα χειρότερα πάνω σε μια κατάσταση.
1: Δεν ξέρω, με ρωτάνε εδώ από πού είναι ο Αρίστος από την Άξο, δεν ξέρω από πού είναι.
0: Δεν ξέρω περιοχή, παιδιά, απλά ξέρω ότι έχει καταγωγή από την Άξο.
1: Μια μονιάτισα όμως, λέει, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
1: Γνωστή ύποπτη, αυτή η ύποπτη της Σαλάντας.
0: Η οποία μας αλλάζει κάποια δεδομένα κάθε φορά.
1: Κάτσε να πω κάτι,
0: πες ελεύθερα.
1: Η οποία πρέπει να σου πω ότι τη Σαλάτα, πρέπει να της δώσεις όνομα, να τη βαφτίσεις Σαλάτα της Ελένης.
0: Σωστά.
1: Να έχει ταυτότητα η Σαλάτα, δεν μπορείς να λες θα φάτε τη Σαλάτα μου, τι λέει, δεν κατάλαβα.
0: Ποια είναι
1: η σαλάτα σου? Είναι θα να φάω τη σαλάτα της? Όχι, θα φάω τη σαλάτα της Ελένης. Βάζεις έτοιμα εκεί, πες, γράψε για ένα Helen από κάτω.
0: Ωραία,
1: στο πιάτο. Helen. Γράψε ένα αυτό εκεί πέρα με την ντοματούλα μέσα, την ωραία. Με το, όχι ελαιόλιθος η σαλάτα. Στον ελαιόλιθο θα πας να τη φας, αλλά η σαλάτα θα είναι Ελένη.
0: Ελένης.
1: Ωραία. Λοιπόν, βάλε εκεί πέρα μέσα την καπαρί σου, βάλε το κρεμμυδάκι σου το ωραίο, βάλε μέσα το λαδάκι σου αυτό το γνωστό που ξέρεις εσύ από τα δικά σου τα ελαιόδεντρα. Βάφτισε έτοιμα και Ελένη τη σαλάτα. Ελένη, ωραίο όνομα. Να ξέρουμε, θέλω τη σαλάτα Ελένη, της Ελένης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Και
1: εγώ θα
0: τα
1: λέω όλα. Τέλος πάντων, δεν κατάλαβες τώρα. Πρέπει να. Δεν με ακούει.
0: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει. Σε ακούει, αλλά δεν σε ακούει. Ναι, εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, να πούμε ότι. Ναι, έχουμε πλάκα, το ξέρω γιατί είμαστε άνθρωποι που κάνουμε πλάκα, οπότε αναγκαστικά έχουμε πλάκα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε σεισμό στην Κάρπαθο. 5,1. 5,1. Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
1: 5,1.
0: Ναι, 5,1. Προφανώς πρέπει να κουνήθηκε. Αρκετά. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον, στις 10:25 ήταν αυτό, άρα δεν είναι τώρα, κατά πόσον είναι η διάρκεια και εάν είναι στη θάλασσα προφανώς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Το επίκεντρο είναι στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα είναι το επίκεντρο.
1: Αν δεν ήταν στη θάλασσα το επίκεντρο,
0: οπότε,
1: με 5,1 στη στεριά θα είχαμε τώρα, θα ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα παντού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρώτο θέμα, οπότε αυτό είναι καλό. Ναι. Ό,τι δεν είναι πρώτο θέμα ή είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρώτο θέμα ή είναι πολύ καλό ή είναι πολύ κακό. Να το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Ό,τι είναι πρώτο θέμα. Όχι αυτό.
0: Ό,τι είναι πρώτο θέμα.
1: Γράψτε από κάτω Μαντός Τουρνάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλουμε όμως. Εντάξει. Να. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μεσημέρι τώρα. Μια κρεπούλα εκείνη με το. Αυτή την κρέπα με το λεμόνι μου έχει κάτσει. Έτσι. Θυμάσαι που το λέω.
1: Ναι,
0: μου έχει κάτσει και στον ελαιόλιθο. Μια κρέπα με λεμόνι. Νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά.
1: Κρέπα λεμόνι, είπαμε αυτό το τρώμε μετά το φαγητό.
0: Όχι,
1: μετά το αρνάκι.
0: Πριν το φαγητό.
1: Όχι, δεν θα φάω αρνάκι σήμερα. Όχι, όχι.
0: Δεν είναι σήμερα, είναι Τετάρτη σήμερα.
1: Ρίξε καμιά ιδέα. Ρίξε καμιά ιδέα.
0: Πρέπει να βρω εγώ την ιδέα τώρα γιατί.
1: Κάνει καμιά δουλειά.
0: Ναι, πρέπει να είναι. Α, θα πάρουμε μια. Αυτό με το σπανάκι, πολύ μου άρεσε. Είναι
1: μου λίγο,
0: μια είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι μια πολύ ωραία σαλάτα.
1: Δεν ήταν σαλάτα αυτό με το σπανάκι.
0: Όχι, είναι τέτοιο παιδί μου. Σπανακόπιτα είναι, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Σπανακόπιτα είναι με σπανάκι, είναι προφανές.
0: Ναι, παιδί μου, σπανακόπιτα. Εγώ θέλω σπανακόπιτα.
1: Φέρτε μου μια απόχη να τον πιάσω κάποια στιγμή. Θα φύγει.
0: Να με πιάσει.
1: Φέρτε μου μια απόχη κάποια στιγμή θα αρχίσει να τρέχει να τον κυνηγάω. Να έχω μια απόχη να τον πιάσω.
0: Εντάξει. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Είναι η Garden Pie που μου άρεσε πάρα πολύ. Και υπάρχουν βέβαια και τα πράσινα, αυτά τα πράσινα, πώς θα λένε αυτά, πράσινα μακαρόνια. Μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ γιατί έχουν σπανάκι και είναι ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να τη βγάλουμε έτσι.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ρε παιδάκι μου, ό,τι και να φας, ό,τι και να φας τον
0: Έλληνα.
1: Μπορείς να μπορούμε να σταματήσουμε λίγο. Σκέψου αυτή τη μουσική, έτσι, αυτό τον ήχο, ένα απόγευμα Παρασκευής στον ελαιόλιθο, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Να έχεις μπροστά σου και αυτή την πίτα, την αυτό με τον εδώ.
0: Σε παρακόπιδο.
1: Που πας νηστικό αρμούδι, δεν χορεύει.
0: Σωστά.
1: Και αφού η παραγγελιά ήρθε από τον ελαιόλιθο,

0: λοιπόν την επόμενη φορά που θα σε κυκλοφορήσω στην Εθνική Οδό,
1: ναι,
0: θα σε πάω με 150 χιλιόμετρα.
1: Γιατί, τι έκανα εγώ,
0: γιατί φτιάω. Αλλάζει το όριο αυτό, ταχύτητας.
1: Okay.
0: 150 λέει εδώ, κάτσε τώρα. Αυτό είναι στην Τσεχία.
1: Oh.
0: Ναι, αλλάζει, όχι, αλλάζει. Αλλάζει σε εμάς. Αλλάζει εδώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Αλλάζει το όριο, okay, παιδί μου. Αλλάζει. Βέβαια, για να αλλάξει το όριο της ταχύτητας, πρέπει να αλλάξει λίγο και το οδικό δίκτυο. Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία στην Εθνική Οδό που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, οδηγεί στον δρόμο και πάει πάνω κάτω το αυτοκίνητο, λες και είναι σε τραμπολίνο. Πάνω. Λες τι γίνεται, ρε παιδί μου, τρέμει το τιμόνι στο χέρι σου. Λες πού πάω τώρα, τι είναι ο άνθρωπος και τέτοια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας συνεχώς αλλάζει και θα πρέπει να παρακολουθούμε τα αυτά. Βέβαια, υπάρχει η σήμανση, την οποία δεν θα πρέπει να αγνοούμε. Βέβαια, η σήμανση σε κάποια σημεία δεν έχει αλλάξει από την δεκαετία του 50.
1: Okay.
0: Και βλέπεις τα όριο ταχύτητας, ξέρεις, για γαϊδουράκια. 20 χιλιόμετρα
1: την ώρα. Αυτό είναι το φοβερό της Ελλάδος. Αχ, λοιπόν, μένοντας στο θέμα με τον Αρίστο, ναι, να πω ότι γίνεται έκκληση από όλους να βρεθεί μία λύση.
0: Βέβαια.
1: Και εκατοντάδες προσωπικότητες από διαφορετικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους ζητούν την άμεση ικανοποίηση των ετοιμάτων των απεργών από τα προσφυγικά και την προστασία της ζωής τους. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το να πεθαίνει κάποιος από απεργία πείνας στην Ελλάδα ή γενικότερα στην Ευρώπη ή και στον πολιτισμένο κόσμο, δεν ξέρω τι είναι.
0: Θα γίνει παγκοσμίως, ναι, δηλαδή πέρα από αυτό, η ανθρώπινη ζωή, είπαμε, έχει αξία, έτσι.
1: Αυτό
0: είναι το σημαντικότερο όλων. Για όνομα του
1: να
0: Θεού.
1: Να δούμε
0: τώρα
1: τι ζητάει βασικά πριν.
0: Αυτό, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: τι ζητάει.
0: Ναι, ναι,
1: να αναγνωριστεί μια κοινότητα ανθρώπων που πολλά χρόνια τώρα κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, φροντίζοντας και χρησιμοποιώντας κτίρια που το κράτος, παρότι έχει την ιδιοκτησία του, τα άφηνε να ρημάζουν. Τι ζητάει, να σταματήσει μια διαδικασία ανάπλασης που η περιφέρεια της Αττικής επιχειρεί να ξεκινήσει και η οποία αρνείται να γνωρίσει ότι οι άνθρωποι που ζουν στα προσφυγικά υλοποιούν στην πράξη μια δομή κοινωνικής με ιδιαίτερα πλούσιες υποστηρικτικές υποδομές βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αλληλοστήριξη. Τι ζητάει, ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ένα ισότιμο, ειλικρινή και ευρύ διάλογο που θα εξασφαλίσει συνέργειες και συνενέσεις τόσο απαραίτητες σε ζητήματα κοινωνικής φροντίδας. Το δικαίωμα στην κατοικία είναι καθολικό και αφορά κατεξοχήν εκείνους και εκείνες που βιώνουν κοινωνικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Σήμερα, πριν να είναι αργά, ο Περιφερειάρχης Αττικής να αποδείξει ότι πραγματικά νοιάζεται για το πρόβλημα της στέγης. Και πρέπει να πει στην κοινωνία πως για αυτόν η ζωή ενός ανθρώπου που αγωνίζεται για τα δικαιώματα μιας κοινότητας συλλογικής αυτοστέγασης είναι πάνω από οποιοδήποτε πολιτικούς υπολογισμούς. Ζητάμε την ακύρωση όλων των εργειών της περιφέρειας που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο των απεργών πείνας όσο και των υπολείπων ανθρώπων που ζουν μαζί στα προσφυγικά υπό την απειλή της έξωσης. Εδώ και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Υπογράφουν δεκάδες, από ό,τι βλέπω εδώ είναι καθηγητές πανεπιστημίων, είναι σκηνοθέτες, είναι ηθοποιοί, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτό που νομίζω είπαμε νωρίτερα και ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό όλων, ότι θα πρέπει να έχει γίνει ένας διάλογος.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό που διάβασες πριν από λίγο, ότι δεν έχει προηγηθεί κανένας απολύτως διάλογος.
1: Ναι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Τώρα, εάν υπάρχει, αν το διαψεύσει αυτό η πλευρά της περιφέρειας ή τέλος πάντων των αρμοδίων, να τους ακούσουμε. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γίνει κάποιος διάλογος. Δηλαδή, ουσιαστικά τι τους είπαν, περάστε έξω, γιατί όλο αυτό
1: είναι. Ναι, προφανώς ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι φύγετε από εκεί πέρα που είστε.
0: Που έμεναν
1: τόσα χρόνια, που φρόντιζαν τα κτίρια, όπως
0: τα φρόντιζαν. Όταν ανοίγει ένα σπίτι, δεν πέφτει, γιατί έχουμε δει και τόσες περιπτώσεις σε αυτή τη χώρα από κλειστά σπίτια. Πόσα διάβαζα σήμερα. Πόσα σπίτια είναι.
1: 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, από όσα σπίτια είναι ακατοίκητα σε αυτή τη χώρα, ερυπωμένα, την ώρα που μιλάμε για στεγαστική κρίση. Έτσι. Την ώρα που λέμε ότι δεν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν άνθρωποι, υπάρχουν τόσα σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Και όταν ένα σπίτι είναι κλειστό, πέφτει στο τέλος. Τι κάνει, πέφτει. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Χθες υπήρξε συγκέντρωση διαμαρτυρία. Σήμερα πάλι θα γίνει. Κάθε μέρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει και. Είδα και μια άλλη φωτογραφία που μου άρεσε πολύ. Για ένα απλό λόγο, ότι υπάρχει ξενώνας για καρκινοπαθείς στα προσφυγικά. Yeah. Και μάλιστα είναι ο δεύτερος ξενώνας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι Εντάξει, αναρχική είναι ή οτιδήποτε είναι αυτή, βάζω τη λέξη αναρχικός απλά και μόνο σαν ατάκα και τίποτα περισσότερο, ή άλλο χαρακτηρισμό. Οποιοδήποτε άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια άποψη.
1: Έχουν μια άποψη γενικότερα, δεν είναι θέμα άποψη πλέον. Ας το αφήσουμε και αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν κάποια στιγμή αυτά τα σπίτια κλειστά, διαλυμένα, μπήκαν μέσα. Τα φρόντισαν, τα έκαναν. Τώρα ήταν ακίνητα τα οποία του δημοσίου. Και τα οποία το δημόσιο ως συνήθως τα είχε παρατήσει για τους δικούς του λόγους που κάνει το δημόσιο πάντα. Το να μετά από 50 χρόνια ή μετά από 40 χρόνια ή μετά από 20 χρόνια το κράτος, επειδή θέλει να κάνει κάποια άλλα πράγματα και ξυπνά ένα πρωί και λέει θα τα εκμεταλλευτώ, καλό θα είναι να κάτσει να συζητήσει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια τα φρόντιζαν και δεν διαλύθηκαν. Γιατί ακόμα και τώρα έχουν μια αγοραστική αξία.
0: Να.
1: Αν ήταν κλειστά και ρυπωμένα θα ήταν μικρότερη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα ακίνητα έχουν συν μία μονάδα μεγαλύτερη αξία.
0: Να πω κάτι.
1: Άρα λοιπόν, συγγνώμη, άρα λοιπόν καλό θα είναι να συζητήσει μαζί τους.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό το σημείο, τα προσφυγικά, ανήκουν στην πολιτεία. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Η πολιτεία λοιπόν θέλει να τα εκμεταλλευτεί. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Κανείς δεν διαφωνώ.
0: Έτσι, δεν διαφωνώ. Όμως, η καλύτερη λύση σε όλα τα προβλήματα είναι αυτή η οποία εξυπηρετεί όλες τις πλευρές. Δηλαδή, ναι μεν να τα εκμεταλλευτείς, ναι μεν να αξιοποιήσεις αυτή την περιοχή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει να σκεφτείς και τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια έμεναν εκεί μέσα και δεν μπορούν, δεν μπορούν να μείνουν στο δρόμο.
1: Αυτό λέμε.
0: Έτσι, δηλαδή... Τόσα χρόνια τους άφηνες και μέναν εκεί μέσα. Και στα κρατούσαν ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Δες λίγο τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Κάτσε τουλάχιστον και συζήτησε μαζί τους και πες τους ότι το πλάνο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα σας βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εάν η πολιτεία αποφάσισε κάποια στιγμή να τους πει τώρα περάστε έξω, αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά δεν ξέρω, επειδή. Κατάλαβες τώρα. Πρέπει να ακούσουμε αυτό που λέμε συνήθως και είναι το πιο λογικό και το πιο σωστό. Πρέπει να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Να δούμε λίγο ακριβώς τι έχει συμβεί. Για να μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα το οποίο να είναι σχετικά ασφαλές. Αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε, γιατί μετά πρέπει να πάμε να ταξιδέψουμε.
0: Θα ταξιδέψουμε. Πάμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: επιστρέφουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Δεν έχουν κλάδο και θα πάμε σχολείο.
0: Πάμε, ωραία. Πάμε σχολείο.
1: Φορά. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεύτερη ευκαιρία.
0: Είναι σχολείο δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι δεύτερε ευκαιρίε. Και τρίτε και ό,τι χρειαστεί. Και μάλιστα μου άρεσε γιατί αυτέ τι μέρε βλέπω αρκετού ενήλικε οι οποίοι εμφανίζονται με ένα πολιτήριο και το δείχνουν με περηφάνεια και μάλιστα λένε ότι ποτέ δεν είναι αργά και
0: τα
1: καλά
0: κατάφερα.
1: Θα είναι. Ναι, τα κατάφερα. Και είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Γιατί για κάποιοι άνθρωποι, για του λόγου του ο καθένα, μπορεί να μην μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο τέλο πάντων στο αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ανά πάσα στιγμή, όταν βάζουμε ένα στόχο, μπορούμε να τον πετύχουμε. Αρκεί να υπάρχουν και τα μέσα για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Μαργαρίτη.
1: Ναι. Πλέον αρμόδιος για να μας βοηθήσει όσον αφορά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας εδώ στην Άξο. Γιατί σήμερα υπάρχει και μια ενημερωτική δράση που θα εξηγήσει και θα μας ταξιδέψει μέσω της δράσης που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Θα παρουσιαστεί και το έργο του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Θα μας τα πει ο κύριος Μαργαρίτης, τον οποίο θα καλησπερίσουμε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαργαρίτη?
2: Καλά, καλά εσείς?
0: Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μας αρέσουν πολύ αυτά τα θέματα, να ξέρετε. Δεύτερη ευκαιρία, λοιπόν.
2: Ναι. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ναι. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς, πιστεύω, του νησιού μας. Εννοώ για τους ενήλικες, γιατί είναι σχολείο ενηλίκων. Από την άποψη ότι δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση να το κάνουν τώρα σε αυτή την πιο προχωρημένη ηλικία τους.
0: Κύριε Μαργαρίτη, στην Άξο υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή υπάρχει κόσμος αρκετός ο οποίος ενδιαφέρεται σε όποια ηλικία τέλος πάντων να πάρει το απολυτήριό του?
2: Υπάρχει κόσμος. Πολλά χρόνια τώρα λειτουργεί το σχολείο και έρχονται άνθρωποι. Απλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω των υποχρεώσεων τους ακόμα δεν μπορούν να έρθουν. Ενώ θέλουν, αλλά τους δυσκολεύει αυτό το πράγμα. Λόγω της απόστασης, λόγω ότι μπορεί να είναι σε χωριά και οι απογευματινές συγκοινωνίες δεν το επιτρέπουν.
0: Ναι, είναι και αυτό.
2: Λόγω των εργασιών τους, πολλοί Αλβανοί οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί να ενταχθούν στο κοινωνικό μας σύνολο, γνωρίζοντας ότι ένας πολύ καλός τρόπος είναι να παρακολουθήσουν ένα ελληνικό σχολείο. Και αυτοί δυσκολεύονται όμως, γιατί δουλεύουν, η σεζόν κρατάει αρκετά, ξεκινάει νωρίς και όλοι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν έτσι ένα δισταγμό σε πολλούς. Αλλά είμαστε εδώ για να τους ενημερώσουμε ότι είμαστε πολύ υποστηρικτικοί και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το τυπικό της υπόθεσης, σημαντικό το πάει λίγο πιο αλλιώς, εγώ θα το πάω στο τυπικό. Μιλάμε τώρα για ένα σχολείο το οποίο έχει όλη τη λογική που έχει και ένα σχολείο κανονικό. Κανονικό εισαγωγικά με την έννοια του λυκείου ή του γυμνασίου. Του μερίσιου.
2: Ναι, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι ένα απογευματινό σχολείο για ενήλικες. Δίνει ένα ισότιμο πτυχίο γυμνασίου. Δηλαδή παίρνεις απολυτήριο γυμνασίου στην ουσία, αλλά το παίρνεις μέσα σε δύο χρόνια, σε δύο κύκλους όπως το λένε εμείς, α και β κύκλος. Με διετή λοιπόν παρακολούθηση αποκτάς το πτυχίο του γυμνασίου. Το οποίο είναι απαραίτητο, όπως γνωρίζετε, για πολλούς λόγους. Για να ανοίξεις ένα μαγαζί χρειάζεσαι άδεια, χρειάζεσαι ένα απολυτήριο γυμνασίου. Για να αναβαθμιστείς μισθολογικά, αν δουλεύεις κάπου, στο Δήμο ή κάπου αλλού, χρειάζεται και αυτό.
0: Σαφώς. Κύριε Μαργαρίτη, με συγχωρείτε, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες? Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικιακό?
2: Είναι από 18 και πάνω, είναι σχολείο ενηλίκων.
0: Ωραία. Από 18
2: πάνω
0: και
2: πάνω. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία, δεν υπάρχει πάνω όριο.
2: Είναι μεγάλους ανθρώπους που έχουν βρει το κουράγιο και έχουν έρθει.
0: Όταν λέτε, ας πούμε έτσι ενδεικτικά.
2: Και 70 χρονών.
0: Ναι,
2: βεβαίως.
0: Πολύ όμορφο αυτό.
2: Τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια.
0: Πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι και οι εμπειρίες αυτές των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έρχονται αποφασίζουν τώρα στα 40, 50, 70, δεν ξέρω, έτσι, να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου, οι εμπειρίες και η εμπειρία και η δικιά τους, αλλά και η δικιά σας που το βιώνετε όλο αυτό, θα έχουν έτσι, θα είναι συγκινητικές αυτές οι εμπειρίες. Έτσι,
2: ναι. Στην αρχή είναι διστακτικοί όλοι οι άνθρωποι, διότι δεν είναι σίγουρα θα μπορούν να τα απεξέλθουν, φοβούνται ότι τα μαθήματα θα είναι δύσκολα, mm-hmm. ότι έχουν να, μπουν, να κάτσουν στα θρανία τόσα χρόνια. Νομίζουν ότι θα υπάρχουν εξετάσεις, θα υπάρχουν βιβλία, θα υπάρχει ύλη, αλλά όλα αυτά δεν υπάρχουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, γι' αυτό διαφέρει από τα άλλα σχολεία.
0: Δηλαδή κύριε Μαργαρίτη, πώς γίνεται το μάθημα?
2: Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας έχει όλα τα μαθήματα. Mm-hmm. Λέμε γραμματισμούς, ας πούμε αριθμητικός γραμματισμός που είναι τα μαθηματικά, επιστημονικός γραμματισμός που είναι οι φυσικές επιστήμες, γλωσσικός γραμματισμός που είναι τα φιλολογικά, αγγλικά. Έχει όλα τα μαθήματα, απλά τα παρουσιάζουμε με έναν τρόπο το οποίο στην ουσία εμείς προσαρμοζόμαστε στους μαθητές. Δεν έχουμε βιβλία, δεν έχουμε mm-hmm. συγκεκριμένη ύλη που μας έχει υποδείξει το Υπουργείο ότι πρέπει να διδαχθεί. Okay. Δεν υπάρχουν εξετάσεις, mm-hmm. δεν υπάρχουν διαγωνίσματα που θα τους αγχώσουν. Mm-hmm. Είναι ένα σχολείο το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών.
1: Επειδή,
2: στην ουσία δηλαδή εμπλουτίζουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχουν οι ίδιοι, επεκτείνοντας όσο μπορούμε και βλέποντας και σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Ας πούμε, ένας mm-hmm. τεχνικός που τον ενδιαφέρει να υπολογίσει ένα εμβαδόν ή να μετρήσει κάτι.
0: Ναι.
2: Mm-hmm. Λειτουργούμε συμπληρωματικά ώστε να του εξηγήσουμε ποιο είναι και το θεωρητικό υπόβαθρο όλων αυτών, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δουλειά του.
0: Πολύ όμορφο.
1: Με βάση αυτά που μας είπατε, χρησιμοποιήσατε πολύ το «δεν υπάρχουν». Έτσι δεν είναι?
0: Διαγωνίσματα.
1: Εάν μιλούσα με ένα καθηγητή του αντίστοιχου γυμνασίου, του ημερίστου, θα μου έλεγε ως πρώτο «δεν υπάρχω καθηγητές, δεν υπάρχουν καθηγητές». στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας έχουμε καθηγητές.
2: Έχουμε καθηγητές, ναι. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι με χαρά έρχονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ναι.
0: Και είναι και μια ιδιαίτερη...
2: αλλά και μόνοι, ναι. Οι οποίοι συμπληρώνουν το ωράριό τους το απόγευμα ή λειτουργούν συμπληρωματικά.
0: Αυτό και αν θα είναι ιδιαίτερη εμπειρία, έτσι, και για αυτούς.
2: Ναι, είναι σαφώς πάρα πολύ ιδιαίτερη εμπειρία για τους ανθρώπους που δουλεύουν πρώτη φορά σε σχολείο ενηλίκων. Τους κάνει mm-hmm. μεγάλη εντύπωση, διότι ενώ έχουν συνηθίσει να διδάσκουν παιδιά mm-hmm. νέα, ξαφνικά μπαίνουν σε ένα χώρο που είναι μέσα μεγάλοι άνθρωποι, σαν και τους ίδιους και μεγαλύτεροι.
0: Και μεγαλύτεροι, ναι.
2: Ναι, και ανταποκρίνονται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή οι μαθητές εκεί είναι συνειδητοποιημένοι. Έρχονται γιατί
0: έρχονται. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και εκτιμούν πολύ αυτό που γίνεται εκεί. Δεν είναι η κατηγορωμένη τάξη η σχολική που πρέπει να κάνεις και τον αστυνόμο για να λες ησυχία στα παιδιά να μην κάνετε φασαρία. Εκεί οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικό το μάθημα.
0: Ναι.
2: Και αυτό αρέσει πάρα πολύ και στους συναδέλφους.
1: Προφανώς κάνει πιο εύκολο το έργο τους.
0: Πόσα χρόνια λειτουργεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Άξο?
2: Στην Άξο λειτουργεί από το 2012, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το 2012. Και πόσοι περίπου έχουν πάρει απολυτήριο γυμνασίου από το σχολείο, περίπου?
2: Τώρα να σας πω ακριβώς τα στατιστικά.
0: Όχι, στατιστικά.
2: Πάνω από 200 άτομα σίγουρα.
0: Α, είναι αρκετά μεγάλο το...
2: Ίσως λέω και λίγα τόσα χρόνια.
1: Δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, οι δύο τάξεις που έχουμε... φέτος μάλλον, πόσα παιδιά έχει φέτος?
2: 14 ο Α κύκλος και 15 ο Β.
1: Από αυτά τα παιδιά, εγώ δεν τα λέω παιδιά, γιατί
2: παιδιά
1: σχολείο, είναι στο σχολείο τα παιδιά.
2: Παιδιά,
1: ναι. Ναι. Από αυτά τα παιδιά πηγαίνουν κάποια και στο Λύκειο αντίστοιχα ή δεν έχουν κάποια ή σταματάνε?
2: Οι περισσότεροι πηγαίνουν, γιατί ενώ στην αρχή, όπως σας είπα, είναι διστακτικοί και λένε πώς θα τα απεξέλθουν εμείς αυτές τις συνθήκες, mm-hmm. μετά γίνεται ένας τρόπος ζωής το σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, παρότι είναι κουρασμένοι από τη δουλειά τους και ο φυσιολογικός ενήλικας θα θέλει να γυρίσει σπίτι του να ξεκουραστεί, να ασχοληθεί με τα χόμπι του ή με τα παιδιά του ή δεν ξέρω τι άλλες δραστηριότητες, να πάει μια βόλτα ή να πάει στο καφενείο. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον ζητούν να έρθουν στο σχολείο. Αν είναι εφικτό βέβαια και δεν είναι υποχρεώσει τέτοιες που δεν το επιτρέπουν. Γιατί κάποιες φορές λόγω της καθημερινότητας δεν μπορούμε όλοι.
1: Προφανώς. Και δεν υπάρχει...
2: άνθρωποι, λοιπόν, γίνεται ένας τρόπος ζωής στο σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους και το αγαπάνε. Και mm-hmm. θέλουν να έρθουν όσο είναι εφικτό να έρχονται.
1: Mm-hmm.
2: Και έτσι, όταν τελειώνει το δικό μας σχολείο, το μεγαλύτερο ποσοστό, το 80 με 90%, συνεχίζει και στο Λύκειο. στο εσπερινό λύκειο που συστεγαζόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά υπάρχει και το επαγγελματικό εσπερινό λύκειο που είναι στο
0: Σωστά. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Μαργαρίτη, από ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ορεινή Νάξο και που, όπως είπατε πριν από λίγο, ενδεχομένως το θέμα της απόστασης να μην βοηθάει, που θα ήθελα να παρακολουθήσω.
2: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σε χωριά και στο Φιλότι που προβάλλουν αυτό το επιχείρημα ότι θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχει κοινωνία. Τους έχω εξηγήσει βέβαια ότι ο Δήμος έχει προθυμοποιηθεί και μπορεί να βάλει μικρό πουλμανάκι ώστε να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Και απλά πρέπει να μαζευτούν κάποιοι ώστε να δικαιολογήσει και ο Δήμος.
0: Να είναι ικανός ο αριθμός. Να.
2: Να έχει όμως ένα ελάχιστο νούμερο.
1: Για να ξέρουν τι γίνεται.
0: Χρόνο με το χρόνο, συγγνώμη Νικόδη, χρόνο με το χρόνο, όλο αυτό από το 2012 μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Βλέπετε ότι έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση? Δηλαδή, φαντάζομαι στην αρχή, επειδή και επικοινωνιακά θα πρέπει να το μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η δομή στην Άξο. Βλέπετε να πηγαίνει καλύτερα?
2: Η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια δεν πάμε τόσο καλά, από την άποψη ότι ίσως έχει κορεστεί και ο πληθυσμός αυτός ο οποίος θα μπορούσε να έρθει. Και γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε να κάνουμε γνωστό το θέσμο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Υπάρχουν όμως έτσι και άλλες δυνατότητες με αλλοδαπούς, άνθρωπους που θέλουν να έρχουν να μάθουν τη γλώσσα, ειδικά και πακιστανούς. Που τους βοηθάνε να, με τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που μπορούν και έρχονται και παρακολουθούν και μαθαίνουν τη γλώσσα.
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Είναι σημαντικό, βέβαια.
2: Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους να βρουν ένα σχολείο δεκτικό που να τους δεχτεί και να τους βοηθήσει όσο είναι δυνατόν. Έχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται και παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας για να μάθουν τη γλώσσα μας.
0: Το ωράριο, το διδακτικό, ποιο είναι? Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει να έρθει του χρόνου.
1: Τα πολλά πότε ξεκινάνε οι εγγραφές, είναι το πιο απλό, έτσι? Δηλαδή,
2: οι εγγραφές μπορούν να μας να επικοινωνήσουν όποτε θέλουν. Θα έρθουν στο σχολείο και θα κάνουμε την αίτηση όποτε θέλουν. Υπάρχουν τηλέφωνα διαθέσιμα. Μπορούν να μας βρουν. Και με παίρνουν εμένα τηλέφωνο και μπορούμε να κάνουμε την αίτηση. Θα προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά που χρειάζονται και θα κάνουμε την εγγραφή.
0: Πολύ ωραία.
2: Συνήθως είναι το Σεπτέμβριο, βέβαια, αλλά μπορούν και οποιαδήποτε στιγμή.
0: Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, βεβαίως, για να το υπενθυμίσουμε. Αλλά για να έτσι το βάζει κάποιος στο μυαλό του τώρα που ενδεχομένως το σκέφτεται και που μπορεί να έχει και υποχρεώσεις αρκετές. Ποιο είναι το πρόγραμμα συνήθως, δηλαδή πόσες ώρες?
2: Είναι 6 το απόγευμα με 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Με 10 παρα 20 το βράδυ, ωραία.
2: Είναι 5 διδακτικές ώρες, εκτός της ενισχυτικής διδασκαλίας που γίνονται λίγο πιο πριν τις 6, όπως θέλει να παρακολουθήσει, λίγο πιο μετά.
0: Σε καθημερινή βάση αυτό, κύριε Μαργαρίτη? Σε καθημερινή βάση, μάλιστα.
2: Σε καθημερινή βάση είναι το σχολείο, ναι. Είναι απογευματινές ώρες, 6 με 10 παρα 20.
1: Μάλιστα. Ένα ωράριο όπως είναι το κανονικό σχολείο και το χρόνο που γίνονται όλα αυτά.
2: Είναι λίγο μικρότερες οι διδακτικές ώρες.
1: Ναι.
2: 40 λεπτά, 40 λεπτά.
1: Οπότε δεν έχουμε διάλειμμα. Α, διάλειμμα έχουμε. Οπότε είναι
2: καθημερινή.
1: Μου άρεσε πάντως αυτό που έχει να κάνει με το ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Το
1: μέσα από το Erasmus.
2: Έχουμε κάνει προγράμματα Erasmus στο παρελθόν που έχουμε ταξιδέψει στην Κύπρο με τους μαθητές μας, στη Μάλτα. Έχουμε πάει εμείς εκπαιδευτική εκδρομή στην Μπράγκα της Πορτογαλίας. Και βέβαια γίνεται και ετήσια ταξίδια που πάμε βόλτα εδώ στα νησιά γύρω-γύρω σε ημερήσιες εκδρομές.
1: Σωστά. Και επειδή απόψε είναι η ενημερωτική ημερίδα, 7 ώρα το απόγευμα στο Γενικό Λύκειο Νάξου, τι ακριβώς θα δούμε σε αυτή την ημερίδα, χοντρικά?
2: Θα παρουσιάσουν τα παιδιά τη δουλειά που έχουν κάνει στο project τους. Είναι για τα παλιά, το ένα project είναι για τα παλιά επαγγέλματα, που έχουμε κάνει και τις ανάλογες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Φιλότι και σε διάφορα άλλα μέρη, τους παλιούς τεχνίτες και πώς έκαναν τη δουλειά τους τα παλαιότερα χρόνια. Κάναμε μια πολύ ωραία εκδρομή στο Φιλότι, στα στενά μέσα του Φιλότι, με τα μαγαζιά που υπήρχαν παλιά.
1: Η συνοικία του Φασολάνου.
2: Η υπόψη σας είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Η συνοικία του Φασολάνου.
0: Πολύ όμορφα είναι, να. Άρα έχει και τέτοιες και εκπαιδευτικές εκδρομές.
1: Ναι, έχει εκδρομές.
2: Ναι, και δράσεις. Άλλες φορές έχουμε πάει στην Αγία Γεώργη και έχουμε μαζέψει σκουπίδια. και πολλά άλλα πράγματα έχουμε κάνει. Τώρα δεν μου έχουν στο μυαλό όλα να σας πω.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα.
2: Το κάστρο, για να δούμε την ιστορία του τόπου μας, παλιές εκκλησίες, πολλά πράγματα έχουμε κάνει. Και κάνουμε δηλαδή, συνεχώς.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Με δεδομένο λοιπόν ότι όλα αυτά επικοινωνούνται, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να ανοίξει λίγο περισσότερο και να βρούμε το σημείο που θα σπάσει αυτή την καμπή που είπατε και να ξαναβρεθεί το ενδιαφέρον ώστε το σχολείο να δώσει ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη
0: μεγαλύτερη
1: και για κάποιο λόγο δεν θέλουν, δεν μπορούν να τους ξαναβάλουν
0: στο κομμάτι αυτό. Να δοθεί και το κίνητρο, κύριε Μαργαρίτη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην ορεινή Νάξο να μπορούν να έχουν τον τρόπο να μετακινούνται εύκολα έτσι, για να έρθουν. Γιατί είναι κρίμα να το αποφασίσει κάποιος και να μην μπορεί.
2: Ναι. Όμως εντάξει, έχει μεριμνήσει ο Δήμος και αν θα μας διαθέσει η λεωφορεία εκεί.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Και για τους αλλοδαπούς. Ας πούμε, πολλοί Αλβανοί συμπολίτες μας έχουν πάρει και την ηθαγένεια μέσα από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
0: Μπράβο.
2: Διότι τους βοηθήσαμε πάρα πολύ και συστηματικά. Προσαρμοζόμαστε, δηλαδή προσαρμόζουμε το μάθημα στις ανάγκες, όπως σας κανά είπα. Έδωσαν εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων που έχουν της ηθαγένειας και πήραν την ελληνική υπηκότητα.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, είναι μια ευκαιρία αυτή τώρα να το πούμε στον κόσμο, σε όσους ενδιαφέρονται, γιατί όσο περισσότεροι δηλώσουν ενδιαφέρον να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας, καλό είναι να το κάνουν τώρα για να υπάρχει και ένας αριθμός ικανός για να μπει και το λεωφορείο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σωστό, σωστό. Γιατί όλους θα τους εξυπηρετήσει αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι.
1: Σωστά. Και να υποθέσω με βάση αυτό που είπατε ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί είναι αλβανικής καταγωγής.
2: Οι περισσότεροι, ναι. Αν και τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των Πακιστανών, όπως σας ξαναείπα, έρχονται πολλοί οι Πακιστανοί.
0: Για να μάθουν
2: αλλά
0: τη γλώσσα.
2: Λόγω του ότι δεν ξέρουν να μιλάνε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να τους εντάξουμε ακριβώς άμεσα μέσα στην τάξη.
0: Ναι.
2: Πρέπει πρώτα να τους κάνουμε τις μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε να αποκτήσουν μια ευχαίρεια με την ελληνική γλώσσα και μετά να τους εντάξουμε στο κανονικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Α, δηλαδή υπάρχει μια περίοδος που παρασκευής προφανώς.
0: Εντατικά μαθήματα,
2: ναι,
0: κατά
2: ναι,
0: κάποιο τρόπο.
2: Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα. Είναι Αλβανοί, ξέρουν τη γλώσσα.
1: Ναι, και είναι πιο εύκολο για αυτούς.
2: Σε προφορικό επίπεδο δουλεύουν πολύ καλά. Σε προφορικό επίπεδο βελτιώνονται.
0: Ωραιότατα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε άλλες εθνικότητες. Έχουμε Κινέζους, έχουμε πολλούς.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Λοιπόν, οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία απόψε.
1: Καλή επιτυχία απόψε. Και...
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τη βοήθεια που μας προσφέρετε πάντοτε.
1: Και ευχαριστούμε. Και είναι δεδομένο ότι θα ξαναμιλήσουμε.
0: Πρώτα ο Θεός από Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουμε τις εγγραφές, να το θυμίσουμε στον κόσμο. Απλά να μπούμε λίγο στο κλίμα. Όσοι θέλετε να το κάνετε, σκεφτείτε το τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα.
2: Μπράβο.
1: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.
0: Ωραιότατα.

0: Έχω πάει ήδη σε περιβάλλον ελαιόλαδο, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Ναι,
0: είσαι σε περιβάλλον ελαιόλαδο.
1: Είμαι. Απολαμβάνω όλη αυτή την κατάσταση.
0: Το καταπληκτικό, φαγητό καταπληκτικό, ατμόσφαιρα μοναδική.
1: Τρελή, οπότε παίρνουμε ένα κοκτέιλ και απολαμβάνουμε. Γιατί μπορείτε να πάρετε το κοκτέιλ σας.
0: Τα πάντα όλα μπορείτε.
1: Μπορείτε να κάνετε φαγητό. Γενικότερα μπορείτε να απολαύσετε όλη την εμπειρία. Είναι πακέτο η εμπειρία. Οπότε από το πρωί μέχρι και το βράδυ μπορείτε και βέβαια μπορείτε να μείνετε και εκεί, γιατί υπάρχουν χώροι που μπορείτε να μείνετε, το κατάλημα δηλαδή. Πάρτε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε.
0: Και είναι και η διαδρομή και πολύ ωραία.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Να περάσεις μπροστά από την Παναγία τη Δροσιά, να ανέβεις
1: πάνω. Να είσαι στον κάμπο της Τραγίας που λένε, το οροπέδιο, όπως θέλετε πείτε, με τις ελιές και όλο το σχετικό. Να κάθεσαι εκεί και να βλέπεις μέχρι και τη θάλασσα κάτω και να έχεις την παντόση του Νάρη και να σου λέει σαν το αδελφικό τοπίο είναι. Να βλέπω πάνω απέναντι τη θάλασσα.
0: Τον ομφαλό της γης δηλαδή.
1: Ναι, τον ομφαλό της γης.
0: Είναι λίγο να σου λένε ότι νιώθω σαν να είμαι στον ομφαλό.
1: Όχι, βέβαια, εννοείται.
0: Δεν λες ψέματα κιόλας.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Λες αλήθεια. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις όμως.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσουμε αυτό το πολύ όμορφο θέμα που ανοίξαμε
1: απλά
0: πριν από λίγο.
1: Απλά θα πάμε μια βόρτα λίγο πιο δίπλα. Θα πάμε δηλαδή στην έδρα του σχολείου.
0: Και βόρεια.
1: Βόρεια και νότια. Γιατί υπάρχει το σχολείο δεύτερης κυρίας, είναι Σύρου Νάκου Σαντορίνης. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Στεφάνου να μας βοηθήσει.
0: Που είναι ο αρμόδιος αυτό. Να μας πει λίγο και τι γίνεται και στη Σαντορίνη, να μας πει τι γίνεται και στη Σύρο. Έτσι, μάθαμε τι γίνεται στην Άξο, θα πάμε και στα άλλα δύο νησιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε έτσι όμορφα όπως το ξεκινήσαμε με τον κύριο Μαργαρίτη εδώ στην Άξο για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και πάμε όμως να το απλώσουμε λίγο όλο αυτό.
1: Γιατί... Αν θέλετε, παρακαλώ, λίγο πιο δυνατά, γιατί.
0: Μας ακούτε. Τώρα, κύριε Στεφανού.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Ωραία. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Γιάννης Στεφάνου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για όλο αυτό, έτσι, για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, όχι μόνο στην Άξο, και στη Σύρο και στη Σαντορίνη. Έτσι δεν είναι?
2: Για να κάνουμε κάποιο λάθος.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε. Καλησπέρα σας καταρχάς.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Κύριε Στεφανού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στα νησιά. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει προβλήματα, προκλήσεις και δυσκολίες που με χαρά και με κίνητρο την εκπαιδευτική διαδικασία της προσπαθούμε να τις λύσουμε. Ο νομός μας είναι δύσκολος, όπως καταλαβαίνετε. Το σχολείο μας είναι χωρισμένο σε τρία κομμάτια. Η διεύθυνση βρίσκεται στη Σύρο και τμήματά του υπάρχουν στην Άξο, όπως προαναφέρατε, και στη Σαντορίνη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό να ασκείς διοίκηση εν μέσω θαλάσσης. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε συνεργάτες, να έχουμε συνεργάτες, να έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουμε, όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται, θέλω να πιστεύω ότι λύνουμε στο καλύτερο δυνατό βαθμό.
0: Ανταπόκριση υπάρχει γενικά από τον κόσμο, έτσι, σε όλο αυτό δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, το εγχείρημα είναι τώρα από το 2008, αυτά τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας λειτουργούν σχεδόν 20 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάνε τα χρόνια, η έβρεση ενδιαφερομένων γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν, αλλά οι αγγυλώσεις και η νοοτροπία που έχουμε, ότι και καλά δεν έχω βγάλει το γυμνάσιο την εποχή που έπρεπε. Όλο αυτό το πράγμα κάνει τους ανθρώπους να είναι διστακτικοί και χρειαζόμαστε τρόπους και μεθόδους να φτάσουμε σε αυτούς, να φτάσουμε σε αυτούς η πληροφορία, όπως και με αφορμή τώρα τη δικιά σας στην εκπομπή, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να φτάσει η πληροφορία στους ενδιαφερομένους, να κάνουν το βήμα, να ξεπεράσουν τις όποιες αγγελώσεις υπάρχουν στην κοινωνία μας, που σημαίνει ότι το γυμνάσιο πρέπει να το βγάλει κανείς όταν είναι μικρό στην ηλικία, να έρθει κοντά μας, να γνωρίσει αυτό το τελείως διαφορετικό σχολείο από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, με το δασκαλοκεντρικό σύστημα, με τις συμφωνίες, τα μαθήματα, τα διαγωνίσματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία. Προσεγγίζουμε τα θέματα με βάση το ενδιαφέρον των εκπαιδευμένων. Φανταστείτε ότι τα μαθήματα λέγονται γραμματισμοί. Κάνουμε μια συζήτηση στην αρχή, τι ενδιαφέρει τον καθέντα μέσα σε ένα πλαίσιο, και προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο.
2: Λίγο νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Μαργαρίτη, οπότε μας έδωσε μια εικόνα από την κατάσταση που υπάρχει στην Άξο. Με αφορμή βέβαια και την απόψινή συζήτηση που θα γίνει ενημέρωση, θα θέλαμε λίγο να μας βάλετε στο κλίμα όσον αφορά τη Σύρο και τη Σαντορίνη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή είναι περίπου τα ίδια προβλήματα?
1: Διαφοροποιήσεις όσον αφορά το προφίλ των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, ναι, υπάρχουν. Όσο πιο τουριστικοποιημένο είναι το νησί, πλειοψηφούν οι μετανάστες. Με συγκεκριμένα στοιχεία, στη Σύρο πλειοψηφούν οι Έλληνες, ενώ στην Άξο και στη Σαντορίνη οι μετανάστες. Οι οποίοι έρχονται, θέλουν να γίνουν μέρος της κοινωνίας, να μάθουν τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, να ξεφύγουν από αυτή την απομόνωση σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη φάση να αποκτήσουν τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε να πάρουν μέρος σε εξετάσεις για άδεια παραμονής.
0: Επειδή κάθε νησί, κύριε Στεφάνου, έχει τη δική του ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, ας πούμε, πριν από λίγο ο κύριος Μαργαρίτης μας είπε ότι εδώ στην Άξο θα ήθελαν και αρκετοί από την ορεινή Άξο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, αλλά αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο λόγω της απόστασης. Φαντάζομαι ότι στη Σαντορίνη και στη Σύρο αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό, γιατί είναι μικρότερο σε τα νησιά. Τα πρώτα χρόνια, να σας πω ότι το σχολείο της Νάξου λειτουργήσε στο Χαλκί. Εκεί είχαν πρόβλημα οι καθηγητές στη μετάβαση. Τώρα τα τελευταία χρόνια κατέβηκε στη χώρα, έχουν αντιστραφεί οι όροι, δηλαδή είναι οι μαθητές που έχουν πρόβλημα προσέγγισης του σχολείου. Μας έχουν υποσχεθεί από το φορέα διαχείρισης του όλου εγχειρήματος, που είναι το INEVIVIM, ότι θα προβλέψουν πληρωμή στη μετάβαση, δηλαδή κάποιο δρομολόγιο του κτέλι μεταξύ, αλλά είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων αυτή τη στιγμή.
2: Δυστυχώς.
1: Το παλεύουμε όμως.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Όσον αφορά τη φίτηση των μαθητών ή παιδιών, που μου αρέσει να το λέω, νομίζω το λέτε και εσείς έτσι κι αλλιώς, στη Σύρο και Σαντορίνη πώς είναι η κατάσταση?
1: Ναι, κοιτάξτε, στη Σύρο λόγω της βιομηχανικής κουλτούρας και του γεγονότος ότι πήγαιναν από νωρίς στη δουλειά, υπάρχουν πληθείς βιομηχανικής κουλτούρας και του γεγονότος ότι πήγαιναν από νωρίς στη δουλειά,

0: Καταλαβαίνετε μετά από 18 χρόνια έχει αλλάξει η σύνθεση της κοινωνίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πλειοψηφούν οι μετανάστες στις εργατικές εργασίες. Προσπαθούμε να κάνουμε τμήματα προπαρασκευαστικά, δηλαδή να φέρουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν καθόλου να μιλάνε την ελληνική γλώσσα και να αρχίσουμε με δασκάλους δημοτικού να τους φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν μετά τους γραμματισμούς στη διετή φοίτηση και να πάρουν το ιστότιμο χαρτί του γυμνασίου.
1: Μάλιστα. Σε τι ποσοστό, αν θα μπορούσατε έτσι να το σκεφτείτε και με την εμπειρία που έχετε, όσοι τελειώνουν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά και στο λύκειο?
0: Στη Σύρο είναι γύρω στο 50%. Αυτό παίζει ρόλο καταρχάς από το χώρο που στεγάζεται το ΣΔΕ. Όταν είναι σε στεγαζόμενα τα σχολεία επηρεάζει ο ένας τον άλλο και βλέπουν μπροστά τους το λύκειο, οπότε οι πιθανότητες να συνεχίσουν είναι μεγαλύτερες. Σε Σύρο λοιπόν 50%, στην Νάξο ένα 30, χοντρικά είναι τα νούμερα, επίσης 30% και στη Σαντορίνη. Ένα στους τρεις δηλαδή συνεχίζεται σπουδές στο λύκειο.
2: Αυτό το θεωρείτε ότι είναι καλό επίπεδο ή χρειάζεται να μεγαλώσει? Προφανώς θέλει μεγαλύτερο νούμερο, θέλετε, έτσι?
0: Χρειάζεται να μεγαλώσει, επιδιώκουμε να μεγαλώσει, φροντίζουμε να μεγαλώσει, αλλά κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι αυτοί που συνεχίζουν, οι αλλοδαποί το βλέπουν και λίγο με το απαραίτητα χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, έτσι ώστε να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. 2 τα χρόνια τους 10 και 3 του Λυκείου, 5 δεν τους φτάνουν, οπότε δεν συνεχίζουν την προσπάθεια. Κάνουμε σε πανελλήνιο επίπεδο προσπάθειες για την απόκτηση της ηθαγένειας να γίνει κάτι έτσι ώστε ή να προσθεθεί ένας επιπλέον χρόνος ή να γίνει μια τροποποίηση έτσι ώστε με τα 5 χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο να μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τους αλλοδαπούς να συνεχίσουν λοιπόν, αφού βλέπουν ότι τελικά ο στόχος που έχουν βάλει η απόκτηση της ηθαγένειας δεν μπορούν να τον αποκτήσουν φοιτώντας αυτές τις δύο δομές. Οι Έλληνες όμως συνεχίζουν.
2: Ωραία, αυτό είναι καλό.
1: Επίσης κρίνω, κύριε Στεφάνου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνονται και δράσεις στο σχολείο.
0: Γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πέρα από τα μαθήματα, τους γραμματισμούς, όπως σας είπα, είναι μια συνολική προσέγγιση των θεμάτων κοινωνιολογίας πληροφορικής. Γίνονται δράσεις όπως είναι τα προγράμματα Εράσμους. Γιατί δεν ξέρω αν το αναφέραμε, τα σχολεία αυτά είναι χρηματοδοτούμενα από το μεγαλύτερο ποσοστό από χρήματα του ΕΣΠΑ.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι επιδοτούνται, χρηματοδοτούνται δράσεις του στυλ να πάρουμε τους μαθητές και να πάμε στο εξωτερικό, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια άλλη κουλτούρα, να συγκρούν τον εαυτό τους, να δουν άλλα συστήματα εκπαίδευσης και γενικά άλλους τρόπους της καθημερινότητας. Γίνονται δράσεις, επιδοτείται η απόκτηση διπλώματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γίνονται προσπάθειες να παίρνουμε και χαρτί αγγλικών.
1: Μπράβο.
0: Και γενικά προσπαθούμε να τους δίνουμε να φύγουν από το σχολείο εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα αυτά προαπαιτούμενα στοιχεία των σύγχρονων απαιτήσεων.
2: Εγώ θα έλεγα κανένα μια ερώτηση που έχει να κάνει λίγο πολύ με την αντιδιαστολή νησιωτικής υπηρετικής Ελλάδος. Αν έχετε εικόνα για το πώς στην υπηρετική Ελλάδα είναι τα πράγματα όσον αφορά το δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
0: Σε γενικές γραμμές σας είπα ότι ο αριθμός των εκπαιδευμένων, των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, φθήνει και αυτό είναι λογικό μετά από 20 χρόνια λειτουργίας. Ζητάμε με βάση τη μελέτη της ΓΕΣΕ και την ανάδειξη της ανάγκης να δημιουργηθεί ΕΣΕ Λύκειου. Βέβαια εκεί υπάρχει μια δυσκολία γιατί η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μέχρι το γυμνάσιο, αλλά επειδή υπάρχει η ανάγκη της κοινωνίας αυτής, θα μας έχουν υποσχεθεί ότι θα το εξετάσουν στον θέμα και ίσως τα επόμενα χρόνια να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα γίνει και ΕΣΕ Λύκειου. Αυτό από μόνο του, αυτή η ενέργεια, θα αυξήσει και τον αριθμό των εκπαιδευμένων στο ΣΔΕ γυμνάσιο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κοίταξε, υπάρχουν περιοχές αγροτικές, οι οποίες το ποσοστό των ατόμων που είχαν τελειώσει την εκπαίδευση με το δημοτικό είναι μεγαλύτερο. Αλλά γενικά υπάρχει μια αφήνουσα πορεία των εκπαιδευμένων. Γενικές γράμμες. Στα νησιά μας, τη μια χρονιά έρχονται κοντά μας πολλοί, την άλλη λίγοι. Δίνουμε αγώνα δρόμου, όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούμε αυτό το θεσμό, μέσω κάθε διαθέσιμου μέσου να βρούμε τους ενδιαφερομένους και να τους φέρουμε κοντά μας. Mm-hmm. Να ξεπεράσουν αυτές τις αγγελώσεις.

0: Στεφάνου,
1: γιατί αυτό είναι.
0: Το γνωρίζει ο κόσμος ή χρειάζεται περισσότερη έτσι, πληροφορία, και αυτό έχει να κάνει και με εμάς, με τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, το γνωρίζει ο κόσμος, δηλαδή δεν ξέρω, έχει επικοινωνηθεί αρκετά όλο αυτό ότι υπάρχει και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή,
1: όχι,
0: κάποιος...
1: δεν θα το έλεγα, δεν έχω στοιχεία να υποστηρίξω το αντίθετο από αυτό που λέτε. Πάντως, εμείς ό,τι περνάμε το χέρι μας το κάνουμε, αλλά διατηρούμε σελίδα στο Facebook, έχουμε το blog, κάνουμε τις ημερίδες, φροντίζουμε κάθε δράση να δημοσιοποιείται. Όχι, ποτέ δεν είναι αρκετό.
0: Ωραία.
1: Σας έχουμε σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν.
0: Εδώ είμαστε.
1: Να αυξήσουμε τη δημοσιότητα.
2: Ωραία.
0: Φυσικά.
2: Θα το κάνουμε όπου μπορούμε, θα βοηθήσουμε. Και κάτι αυτό που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς. Συνήθως, και επειδή το ρωτήσαμε και τον κύριο Μαργαρίτη αυτό, η πρώτη ερώτηση που γίνεται σε κάποιους διευθυντές των σχολείων είναι κατά πόσο υπάρχουν κενά σε θέματα εκπαιδευτικών. Στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας εκπαιδευτικούς έχουμε που να καλύπτουν τις ανάγκες, γιατί νομίζω ότι είναι και πιο ιδιαίτερες οι ανάγκες.
1: Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Κάνει αποσπάσεις μονίμων σε θέση διευθυντή και υποδιευθυντή στη Σύρο, και στην Άξο και στη Σαντορίνη γίνεται μια απόσπαση. Δηλαδή, όπως εδώ είναι ο κύριος Μαργαρίτης αποσπασμένος από πρωινό λύκειο, έτσι υπάρχει και στη Σαντορίνη κάποιος αντίστοιχα αποσπασμένος από το πρωινό λύκειο. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι πολλών κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία και μεγαλύτερη είναι οι ορομίστοιχοι. Δηλαδή, είναι άτομα τα οποία δεν είναι διορισμένα, κάνουν τα χαρτιά τους κάθε χρόνο το Μάιο, μπαίνουν σε μια λίστα, συγκρίνονται μεταξύ τους με τα τυπικά προσόντα, δηλαδή για παράδειγμα αν έχουν διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, γνώση υπολογιστών, και αυτός που βγαίνει πρώτος, ανά θεματική ενότητα, προσλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν με αυτή τη διαδικασία γεμίζουν οι θέσεις των καθηγητών. Η πρώτη κατηγορία είναι ορομίστη. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μόνιμοι που υπηρετούν στα πρωινά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν τους υπολείπονται όρος για να συμπληρώσει το υποχρεωτικό της ωράριο, με τη συνένεσή τους και μόνο μπορούν να έρθουν σε εμάς να συμπληρώσουν το ωράριο. Η τρίτη κατηγορία είναι εθελοντές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία και έρχονται και κάνουν μάθημα χωρίς να πληρώνονται βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών δουλεύουμε.
2: Μάλιστα. Και να υποθέσω ότι εθελοντές έχουμε, έτσι.
1: Κατά καιρούς ναι.
2: Μάλιστα.
1: Κατά καιρούς ναι, έχουμε εθελοντές.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα. Και πάμε και στο τυπικό της ιστορίας, δηλαδή μέχρι πότε είναι οι εγγραφές, πώς ανοίγουν, πότε ολοκληρώνονται και πότε ξεκινάει και το σχολικό έτος.
1: Ναι. Οι εγγραφές ξεκινάνε, εδώ είναι λίγο παράδοση τώρα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας, ξεκινάνε κάθε Οκτώβριο και τελειώνουν κάθε Ιούνιο. Οι πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου γίνονται συμπληρωματικές και ξεκινάει η σχολική χρονιά. Είναι λίγο παράδοση, λίγο διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει όλοι από τα υπόλοιπα σχολεία.
2: Σωστά.
1: Άρα μπορούμε να πούμε μια φράση ότι όλο το χρόνο μπορεί να έρθει κάποιος και να γραφτεί. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει βέβαια, να γραφτεί και την επόμενη χρονιά.
0: Για την επόμενη χρονιά, μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Το σχολικό έτος ξεκινάει λοιπόν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ανάλογος το βαθμό της στελέχωσης, μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Τα μαθήματα συνεχίζονται μέχρι 30 περίπου Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η διάρκεια.
2: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχουμε σχολείο.
0: Το σχολείο, δεν έχουμε τελειώσει.
1: Δεν έχουμε τελειώσει. Σήμερα έχουμε την ημερίδα ενημέρωση και μεσοποίηση τη κοινωνία. Είναι στα πλαίσια αυτό που μας είπε, που μου ρωτήσατε προηγουμένως, αν το ξέρει ο κόσμος, αν το μάθει. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά το σχολείο μέχρι και την Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα είμαστε ευχάριστη θέση να βγάλουμε τα αποτελέσματα και οι εκπαιδευόμενοι μας να προχωρήσουν σε μια επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή να πάρουν αυτό το τυπικό προσόντο χαρτί του γυμνασίου, να το χρησιμοποιήσουν στον επαγγελματικό τους χώρο ή να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά. Γιατί ξέρετε πια, είναι προαπαιτούμενο στα πάντα. Δηλαδή, έχω οτιδήποτε άλλο.
0: Πέρα από αυτό, κύριε Στεφάνου, πώς μπορεί να νιώθει κάποιος ο οποίος τελειώνει τις σπουδές του, να το πω έτσι, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Αυτή είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αποκτούν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στον εαυτό τους, μαθαίνουν να μαθαίνουν. Είναι μεγάλο κέρδος αυτό για όλους μας και για εμάς τους εκπαιδευτικούς και για την κοινωνία γενικότερα. Αν όλα είναι θέμα παιδείας, ξεκινάνε από αυτό. Τους ξανακερδίζουμε, τους ξαναβάζουμε στο χάρτη και σε προσωπικό επίπεδο τα λόγια που λένε όλοι μας συγκινούν. Χαρακτηριστικά να αναφέρω δύο περιπτώσεις. Μου έλεγε μια κυρία η οποία έβγαινα με τις φίλες και μου λέει τρεπόμουν να μιλήσω, τρεπόμουν να εκφέρω τη γνώμη μου. Ναι. Δεν είχε το θάρρος της γνώμης. Ξαναπέκτησα αυτοπεποίθηση. Τώρα είμαι σίγουρη για αυτό που λέω. Αυτό που θα να κάνει μπορεί να εκφέρει την άποψή της.
0: Είναι σπουδαίο αυτό, ε.
2: Σωστά. Όντως.
1: Το μεγαλύτερο κέρδος κατά τη γνώμη μου.
2: Και βέβαια επειδή έχω την αίσθηση ότι παρακολουθείτε και την πορεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει στο σχολείο, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπήκε στο πανεπιστήμιο, έστω και αργά. Από αυτούς που έχετε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μια περίπτωση τέτοια.
2: Α, έχετε.
1: Κυρία η οποία αυτή τη στιγμή διδάσκει και στη Γαλλία.
2: Και στη Γαλλία διδάσκει. Μάλιστα.
1: Διδάσκει. Η δύναμη της θέλησης. Επειδή είναι προσωπικά το έπαιρνα, δεν αναφέρω το όνομά της.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν το ζητούσαμε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν χρειάζεται να μας πείτε το όνομα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα που μετράει.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό είναι και σημαντικό.
0: Αυτό που συνήθως λέμε ότι ποτέ μα ποτέ δεν είναι αργά, να που τελικά όντως ισχύει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό που λέτε, ποτέ δεν είναι αργά. Αν ξεπεράσουμε αυτές τις αγκυλώσεις που έχουμε σαν κοινωνία και πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σε νεαρές ηλικίες, ξεφύγουμε από αυτό το κατεστημένο και δούμε λίγο τα πράγματα αλλιώς, θα δούμε ότι, και δώσουμε στους ανθρώπους κάποια παραδείγματα, εμείς φροντίζουμε και τα δίνουμε μες στην τάξη, ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κάνει κάποιος μια καινούργια αρχή.
0: Κύριε Στεφάνου, καλή δύναμη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: να είστε καλά.
1: Για τα ενθαρρυντικά σας λόγια, για το βήμα που μου δώσατε να ενημερώσουμε τους κατοίκους των νησιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο που κάνετε και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ,
2: γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία πράγματα. Ωραία θέματα αυτά. Mm-hmm. Για σκέψου τώρα. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Δεύτερη ευκαιρία που όλοι έχουμε ανάγκη. Και με κάθε τρόπο πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε, να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορείς να το συναντήσεις μπροστά σου. Άρα λοιπόν, καλό είναι.
0: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Ούτως ή άλλως. Όλοι μας. Έτσι δεν είναι.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Και επειδή κάποιοι το φέρουν βαραίος ότι την εποχή που και καλά έπρεπε. Δεν υπάρχουν πρέπει. Δεν υπάρχουν πρέπει. Δεν τελείωσαν το σχολείο. Πότε δεν είναι αργά. Και πρέπει δεν υπάρχουν. Υπάρχει θέλω. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να το πετύχει.
1: Αν δεν θέλει, απλά το αφήνουμε και τελειώνει.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, θα πεταχτούμε μέχρι τον ελαιόλιθο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε
0: δεν πρέπει,
1: λίγο.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε, ναι, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το φαγητό. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρώσουμε
0: αυτό
1: την όλη εμπειρία.
0: Αυτό πρέπει να το κάνουμε.
1: Γιατί είναι εμπειρία ζωής κάθε φορά. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι θα το αφήσουμε.
0: Καλά
1: το...
0: τα λες, καλά τα λες.
1: Απλά να αναφέρω ότι λίγο νωρίτερα, μάλλον από το πρωί, έχει κυκλοφορήσει μία ενημέρωση για ένα συντοπίτη μας ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής από ένα σημείο
0: πρωί,
1: και μετά.
0: Νομίζω,
1: ναι,
0: το...
1: οπότε τα παιδιά της εθελοντικής προστασίας έχουν ενημερώσει για το γεγονός ότι έχει χαθεί, βαριά κουβέντα, αλλά τουλάχιστον δεν έχει δώσει, παραμένουμε στο δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οπότε καλό είναι να επικοινωνήσετε είτε με την αστυνομία είτε με τα μέλη της εθελοντικής προστασίας, να σας πούν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν τον έχετε δει ή αν ξέρετε κάτι, να ενημερώσετε τους αρμόδιους.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε, για κάτσε μισό λεπτάκι για να δούμε λίγο τα της τελευταίας στιγμής. Ξέρετε, αυτά έρχονται συνήθως με email.
1: Πάντα έρχονται αυτά, ναι. Πάντα υπάρχουν. Να δούμε τι γίνεται.
0: Είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες να πούμε ότι ο Δήμαρχος ξεκίνησε με δύο ανακοινώσεις πάρα πολύ σημαντικές για την Άξο. Το ένα, δεν θέλω να πω ότι είμαι απεσιόδοξη, αλλά είναι καλό το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η έναρξη των εργασιών ξανά για το φράγμα του Τσικαλαριού. Έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησαν ξανά οι εργασίες. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν και αν θα ολοκληρωθεί το φράγμα και αν θα συνεχίσουμε μετά να πάμε και στο δίκτυο, γιατί το φράγμα από μόνο του δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Είναι καλή αυτή η είδηση, ήταν ευχάριστη αυτή η είδηση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα στραβώσει κάπου.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Έχει ξεκινήσει πολλές φορές και έχει στραβώσει πάντα. Mm-hmm. Ας μην στραβώσει αυτή τη φορά. Mm-hmm. Το ένα ήταν αυτό και το άλλο είχε να κάνει με το αεροδρόμιο. Δεν απεντάχθηκε το έργο, μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι θα ξεκινήσουν και πάλι οι διαδικασίες. Έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία, υποτίθεται, λόγω της μη πληρωμής αυτής της δόσης. Τα ξέραμε όλα αυτά. Αλλά με αισιοδοξία ο Δήμαρχος είπε ότι από το φθινόπωρο, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσουν και πάλι οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο είναι έργο πνοής για την,
1: ναι,
0: για την Άξο.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτό έχει κάποιους υπάρχουν και κάποιοι τεχνικές παράμετροι, με την έννοια ότι τελείωσε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και πέρασε ένα άλλο, θα περάσει. Mm-hmm. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Οι πληροφορίες από την πρώτη στιγμή ήταν ότι υπάρχει ανάδοχος έτοιμος για να αναλάβει. Οπότε πιστεύουμε ότι τον Οκτώβριο, που θα τελειώσει δηλαδή και η σεζόν, mm-hmm. θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία ενεργοποίησης, και με δεδομένο ότι θα πρέπει μίνιμουμ για 2 μήνες να σταματήσει η χρήση του αεροδρομίου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με τον διάδρομο. Mm-hmm. Και βέβαια να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το θέμα που αφορά κτηριακές υποδομές, αναβάθμιση, να μεγαλώσουν.
0: Σοπό,
1: γιατί
0: θα το πάρει ο ανάδοχος τόσο...
1: Καθημερινά, ναι, προφανώς τόσο, θα το πάρει
0: όπως θα πάρει. Και θα το κάνει κουκλί, θα το κάνει το
1: έτσι, έτσι, έτσι. Απλά γίνονται κάποιες δράσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή κάποιες εικόνες ότι βελτιώνονται λίγο τα πράγματα μέσα στο αεροδρόμιο, αλλάζουν. Το ζητούμενο πάντα είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια και απλά να μην είναι απλά μικρά μπαλωματάκια. Για το θέμα του φράγματος, απλά να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κάτι καινούριο. Ουσιαστικά επιδιορθώνουμε ότι χάλασε ο χειμώνας, γιατί ο χειμώνας έφερε νερά, δημιούργησε κάποια θέματα. Άρα ουσιαστικά αυτό γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Προσπάθησα εγώ να το διανθίσω και... λίγο, να το κάνω λίγο αυτό και έρχεται ο Σύφουνας Λιανός και λέει προσπαθούμε να παλώσουμε, να βαστρώσουμε τα στραβά.
1: Αυτά, το χάλασε το χειμώνας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αυτό είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, έλα.
0: Τι, α, διαφημίσεις. Ναι, σε λίγο.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε στα 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Ναι, τέταρτη και τελευταία περίοδος. Να πούμε ότι χθες ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για το χώρο του Μουντιάλ. Γιατί πολύ απλά ο Ρονάλντο έβαλε επιτέλους γκολ.
0: Που διαμαρτυρόμασταν και τα υπόλοιπα.
1: Ναι,
0: σε με το Μέση που τον έχουμε αποθεώσει.
1: Ναι, εντάξει, και έβαλε τον γκολ λοιπόν. Οπότε έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει γκολ σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι μετά πλακώθηκε με τους δημοσιογράφους, γιατί η πρώτη ερώτηση που δέχτηκε ήταν για το Μέση. Έγινε ένα τζέρτζελο.
0: Σήμερα έχουμε αγώνα.
1: Εννοείται, έχουμε τα πάντα όλα, γιατί αγώνες έχει κάθε μέρα. Μουντιάλ είναι. Οπότε πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ θα πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται, τι θα λέγεται, αν είναι μάλλον συνδρομητικό. Φεύγει από την ΕΡΤ. Τώρα το γιατί φεύγει από την ΕΡΤ, αυτό είναι πρόβλημα της ΕΡΤ και όχι των άλλων. Έχουμε λοιπόν τρίτη αγωνιστική. Σήμερα ολοκληρώνεται η αυλαία για τρεις ομίλους, νομίζω. Πορτογαλία έπαιξε χθες με το Ουσμπεκιστάν, του κέρδισε 5-0, πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ. Η Αγγλία έφερε σοπαλία με την Γκάνα. Και ο Παναμάς τι έκανε? Ναι, ο Παναμάς εμφανίστηκε ανταγωνιστικά. Η Κροατία κέρδισε τον Παναμά 1-0. Και η Κολομβία κέρδισε το Κονγκό. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες. Σήμερα τι μέρα είναι?
0: Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Ένα λεπτό να δούμε λοιπόν τι μπορείτε να δείτε σήμερα. Τετάρτη 17 δεν είναι, οπότε πάμε στην επόμενη.
0: 24.
1: Ναι, σήμερα λοιπόν έχουμε. Ναι, γιατί είναι και λίγο παράξενες ημέρες. Σκωτία-Βραζιλία. Ωραίο παιχνιδάκι. Έχουμε Μαρόκο-Αϊτή. Τσεχία-Μεξικό. Νότια Αφρική-Κορέα. Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού. Και Κουαδόρ-Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Επειδή είναι ημερολογιακή ημέρα, έχει παιχνίδια δηλαδή και από την προηγούμενη αγωνιστική και από την επόμενη. Έχει δηλαδή ουσιαστικά 5 αγώνες. Μάλιστα, διαφορούν όλο αυτό. Τώρα τι να σας πω, εγώ αν καθόμουν να δω παιχνίδι θα έβλεπα το Βραζιλία-Σκωτία. Γιατί εντάξει, είναι Σκοτσέζοι, είναι ωραίοι τύποι. Η Βραζιλία είναι αγαπημένη. Και έχει ενδιαφέρον το Κουρακάο, γιατί ο τερματοφύλακας της στην προηγούμενη αγωνιστική έπιανε τάπιαστα, πήρε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του Κουρακάου και έγινε σχεδόν άγαλμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σημειώθηκε καραμπόλα πριν από λίγο 5 οχημάτων στην λεωφόρο Κηφισού. Κάτι σου λέει αυτός ο δρόμος, έτσι.
1: Κάτι μου λέει, είναι
0: υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν υπάρχουν ευτυχώς μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες. Ελπίζω να μην υπάρχουν κιόλας. Αλλά όπως πολύ σωστά λες και εσύ, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια κάτω από αυτήν την ανάρτηση. λέει ένας κυρίος εδώ πέρα, λέει πω, λέει πίζουν, λέει οδηγοί εκεί στο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ, λέει, απολαμβάνω τον μπάνιο. Στο Σούνιο που μένω πλέον, ζω και εργάζομαι πλέον, βγάζω λιγότερα χρήματα κάθε χρόνο, μέσα στο χρόνο πια, αλλά βρήκα την ψυχική μου ηρεμία και επίσης γλίτωσα και 500 ευρώ βενζίνες στο λιγότερο. Οπότε, ξέρεις τώρα, Αθήνα, λεωφόρος Κηφισού, χαμός ο ένας πάνω στον άλλον, 3 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο για να φτάσεις στον προορισμό σου και σου λέει άλλος, άσε καλύτερα, προτιμώ λιγότερα λεφτά, προτιμώ την ψυχική μου ηρεμία, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Την έκανε. Πήγε κάπου κοντά, αλλά την έκανε από την Αθήνα. Κάπως έτσι σκεφτήκαμε και κάποιοι άλλοι.
1: Να. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχει, είναι Τετάρτη είπαμε, ναι, έχει στις 6 ώρα, υπάρχει γενική συνέλευση δεύτερη όσον αφορά τον Παναξιακό στο πνευματικό κέντρο της Παντανάσης. Και στη συνέχεια υπάρχει και επαναληπτική η τρίτη για να πάμε σε εκλογές που θα γίνουν αρχές Ιουλίου. Οπότε όσοι μας ακούν και έχουν διάθεση μπορούν να πάνε στην Γενική Συνέλευση του Παναξιακού στο ποδόσφαιρο. Παναξιακός ΑΟ και Στίβος είναι αυτός.
0: Να. Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι το πλοίο, το Blue Star Δήλος θα φύγει μία ώρα αργότερα από τον Πειραιά σήμερα. Μια προγραμματισμένη αλλαγή ώρας. Ενώ χθες έγινε και μία συζήτηση, μάλλον όχι χθες, μάλλον στα πλαίσια συζήτησης χθες, έγινε γνωστό ότι θα έχουμε και... Θα έρθει το master plan τις επόμενες ημέρες για την Νάξο όσον αφορά το νερό, ενώ θα πάμε και σε μια διαδικασία που έχει να κάνει με τις αφαλατώσεις, δηλαδή δώσαμε παράταση στη χρήση της αφαλάτωσης. Ο κ. Μαυρομάτης πάντως είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις για, για νέους μετρητές, άρα λοιπόν έχουμε νέες συνδέσεις και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.

0: Έχουμε και αύριο διακοπή ρεύματος στις περιοχές από τις 8.30 μέχρι τις 11.30, ένα τρίωρο. Είναι Άγιο Προκόπιο, Στελίδα, Μάραγκα, Βάγες, κατασκήνωση εκκλησίας, πλησίων ξενοδοχείου Sea & Olives Holiday Villas, δεν ξέρω να πω ακριβώς που είναι. Τυροκομείο Βελώνη, Βουστάσιο Μαργαρίτη, κατάστημα Naxos Glass. Αυτό είναι λίγο πριν το αεροδρόμιο, άρα λοιπόν είναι ο δρόμος προφανώς που έχει να κάνει περιοχή, μάλλον που είναι Άγιος Προκόπιος, Στελίδα, Μάραγκα και γυρίζει προς τα πίσω για να φτάσει κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε τους φίλους μας από την Αυστραλία και συγκεκριμένα από τη Μελβούρνη που μας ακούνε και σήμερα. Και να πούμε ότι εστιατόρια λύση στην Αυστραλία προσφέρουν δωρεάν κρασί ή έκπτωση 10% στους πελάτες που δεν χρησιμοποιούν τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του γεύματος.
0: Ωραίο.
1: Ναι, προσφέρουν ένα ποτήρι κρασί ή έκπτωση 10% σε όσους αφήνουν το κινητό τους σε ειδικό κουτί κατά τη διάρκεια του γεύματος. Δίνοντας έκπτωση το εστιατόριο όχι μόνο προσελκύει πελάτες, αλλά και ανταμείβει διακριτικά όσους επιλέγουν να είναι παρόντες στη στιγμή. Αλλά και να επιστρέψει στο τραπέζι κάτι που έχει αρχίσει να σπανίζει. Η πραγματική κίνηση. Χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς scrolls και σκρολαρίσματα και ιστορίες και βλέμματα στην οθόνη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οι παρέες και οι οικογένειες καλούνται να αφιερώσουν λίγη ώρα ο ένας στον άλλο, μετατρέποντας ένα απλό γεύμα σε μια πιο ουσιαστική και συνδεδεμένη εμπειρία. Έξυπνο, λέω εγώ. Έξυπνο.
0: Ωραίο είναι. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα ότι σήμερα είναι η γιορτή της ντομάτας στην Σαντορίνη, από το γνωστό μέρος. Πώς το λένε αυτό,
1: στο Βιομηχανικό Μουσείο του Νομικού. Στο ΣΑΦ.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν θα σε πάω λίγο ένα ταξίδι πίσω και θα ρωτήσω, υπήρχαν βραδινές συνδέσεις θηρασιά Σαντορίνη?
1: Υπάρχει τώρα δωρεάν, όχι, δεν υπήρχε.
0: Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 25 Σεπτέμβρη υπάρχει 4 φορές τη βδομάδα βραδινό δρομολόγιο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, 9 η ώρα με 9 και 4 και 9 και 20 με 9 και 35 από το Αμμούδι στη Ρίβα. Τώρα παιδιά, εγώ δεν ξέρω που είναι η Ρίβα. Το Αμμούδι ξέρω που είναι.
1: Ναι,
0: δεν έχω πάει ποτέ, οπότε δεν ξέρω.
1: Θυρασιά είναι
0: το Ελευθέριος.
1: Αν πας σήμερα στη Θυρασιά, ακόμα, θα, αν κάποιος είχε πάει στη Σαντορίνη το 1990 κάτι, ας πούμε, θα νομίζει ότι είναι στη Σαντορίνη εκείνης της εποχής. Είναι έτσι. Ναι. Όπως ήταν η Σαντορίνη τότε. Κοίταξε να δεις, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: αντί να βλέπεις τη Θυρασιά, βλέπεις τη Σαντορίνη απέναντι. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Ναι. Πολύ όμορφη η Θυρασιά. Okay. Πανέμορφη. Λέμε, είναι η μικρή αδερφή της Σαντορίνης, έτσι. Είναι...
0: Ναι, κατανοητό απόλυτα. Αυτό είναι δεδομένο. Δόθηκαν κάποιες άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία Νάξου, Κουφονησίου και Μήλου. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, νομίζω, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια να πούμε ότι μεθαύριο έχουμε και τη γιορτή της Φάβας στην Σχοινούσα. Υπάρχει ένα διήμερο με εκδηλώσεις. Η κορύφωση είναι η Οικονομίδης Σπανού. Ενώ την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, θα υπάρχουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την... με την παράδοση, τον δρόμο με τον οποίο γίνεται, και νομίζω ότι αύριο θα κάνουμε ταξιδάκι Σχοινούσα ραδιοφωνικό για να δούμε.
1: Βέβαια,
0: τι,
1: αύριο.
0: Θα συναντήσουμε.
1: Δημοσκοπήσεις στην Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αλλού δείχνουν ότι περίπου το 1 τρίτο του κόσμου πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι, η επιστήμη προτείνει μια διαφορετική, πιο ψύχρεμη εξήγηση. Ίσως το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι η Γη είναι απλώς υπερβολικά μακριά, υπερβολικά δύσκολη και πιθανότατα όχι τόσο ελκυστικός προορισμός όσο φανταζόμαστε για τους εξωγήινους.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Υπάρχουν τρεις ισχυροί λόγοι, λέει, για τους οποίους πιθανότατα δεν μας επισκέπτονται, και παρουσιάζονται αυτοί οι τρεις λόγοι αναλυτικά σε δημοσίευμα επιστημονικού περιοδικού.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο εμπόδιο, λέει, είναι η απόσταση. Τους πέφτουμε λίγο μακριά.
0: Εντάξει,
1: είναι λίγο αυτό.
0: Το θέμα είναι, ξέρουμε που βρίσκονται για να τους πέφτουν μακριά ή κοντά και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, αυτοί, λέει, υποτίθεται ότι έχουν τεχνολογία πολύ πιο ανεπτυγμένη από τη δική μας, οπότε λογικά. Ναι, το σπέφτουμε μακριά, τέλος πάντων. Ναι.
0: Σπέφτουμε μακριά.
1: Η Οι αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει χιλιάδες εξωπλανήτες και γνωρίζουμε ότι μόνο ο γαλαξίας μας περιέχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο εγωιστικό να λέμε ότι είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν εξωγήινοι, εγώ το έχω πει.
0: Βρε, υπάρχουν, είπε κανείς, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν
1: εγώ και ξέρω
0: πολλοί...
1: και κάποιους μας έχουν επισκεφθεί.
0: Μόνο εδώ. Και μένουν και εδώ, δίπλα μας είναι.
1: Κάθε μέρα τους βλέπουμε.
0: Στον δρόμο μας, μπροστά μας είναι, παιδιά. Γεια. Εν τω μεταξύ, έχεις δει το Men in Black.
1: Ποιο?
0: Men in Black.
1: Θυμάμαι.
0: Μια ταινία με τον Will Smith και τον. Ποιο είναι ο άλλο, δεν θυμάμαι ποιο είναι.
1: Τέλο πάντων, ναι, για πες μου λίγο την υπόθεση.
0: Κυνηγάνε και... του εξωγήινου. Οι οποίοι ζουν ανάμεσά μα, βέβαια. Έτσι,
1: δεν την έχω δει. Όχι, ναι. Δεν...
0: Και εκεί που κυκλοφορεί ένα κανονικό άνθρωπο,
1: ναι.
0: Αυτοί έχουν δυνατότητα να εντοπίζουν αν είναι εξωγήινοι ή όχι. Και ξαφνικά βλέπει να ανοίγουν και να πει μετά γιατί δεν είναι εξωγήινοι από μέσα, ξέρει. Με διάφορε μορφέ και αυτά.
1: Δεν την έχω δει αυτή την ταινία και νομίζω ότι δεν θα τη δω κιόλα.
0: Εντάξει, απλά στο λέω.

0: συνάξω. Θα αφήσουμε για λίγο τη λαγκούνα και θα κατεβούμε στο Πυργάκι, όπου εκεί και η κυρία Βελπίδου θα κάνει το αντίστοιχο πείραμα που έκανε στη λαγκούνα με τις αμοθήνες. Θα το κάνει και στο Πυργάκι.
1: Τους ξύλινους,
0: ναι, τεχνητές αμοθήνες.
1: Έχει πιάσει στη λαγκούνα, γιατί να μην πιάσει και στο Πυργάκι.
0: Οπότε αρχές Οκτωβρίου θα δούμε και εκεί να δημιουργείται το σχετικό project.

0: Ωραία, λοιπόν, 10 λεπτά για το ακριβώς της ώρας και για το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάζω ότι ένας άνδρας περίπου 90 ετών από την... Γάλλος, εντοπίστηκε, λέει, νεκρός στο νεκροταφείο της περιοχής, στον τάφο της συζύγου του, την οποία μάλιστα επισκεπτόταν καθημερινά επί σειρά ετών. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της κοινότητας, συνήθιζε να πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο ταφής της συζύγου του εδώ και χρόνια, ακόμα και τις τελευταίες ημέρες παρά τον καύσωνα που επικρατούσε στην περιοχή. Και όπως η ίδια ανέφερε, πήγαινε κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, όμως αυτές οι συνθήκες δυστυχώς δεν ήταν ευνοϊκές για τον ίδιο. Κατέρευσε στον τάφο της γυναίκας του εν μέσω καύσωνα σε περιοχή εκεί της Γαλλίας.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι κάνοντας μια περιήγηση στα ΜΜΕ, βλέπεις ότι η Ευρώπη πραγματικά καίγεται, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, από τη στιγμή που ο καύσωνας κάποια στιγμή θα χτυπήσει και την
0: πόρτα
1: μας.
0: Όταν σας τα έλεγα εγώ για το Ελνίνιο με κοροϊδεύατε.
1: Εντάξει, κοροϊδεύουμε τώρα.
0: Ορίστε τώρα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 23 ετών, είναι ένα ζήτημα αυτό, το γιατί αποφασίζει στα 23 του να μείνει εκτός εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι, βάζει την οικογένεια πάνω απ' όλα, από ό,τι
1: κατάλαβα. Ναι, Κωνσταντέλιας, με ένα μικρό παιδί λέει στο σπίτι και ένα δεύτερο που έρχεται, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα. Το να είσαι τώρα 23 ετών, δεν ξέρω αν είναι... παροδικό ή...
0: Παροδικό δεν μπορεί να είναι, γιατί σε αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι εύκολο,
1: δηλαδή,
0: να
1: είναι μόνο για φέτος. Να μην είναι για φέτος και να μην είναι. Γιατί
0: αυτό παίζει.
1: Νομίζω ότι θα είναι και λίγο άδικο αυτό να σταματήσει τόσο νωρίς από την εθνική ομάδα και με δεδομένο ότι θεωρείται αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που υπάρχει.
0: Απ' την άλλη όμως, άμα τα ζήγησε ο άνθρωπος και τα υπολόγισε, τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί και λέει η προτεραιότητα για μένα έχει οικογένεια και όχι καριέρα.
1: Ναι, εντάξει, παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και τις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Σε ποια ομάδα είναι?
1: Στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και από άλλους αθλητές, αλλά όχι στα ηλικία 23 ετών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει φάει πολύ μπούλινγκ ο Διαμαντίδης όταν στα 30 του είπε ότι δεν θέλω να ξαναπαίξω στην εθνική. Γιατί έχω προτεραιότητα τα επαγγελματικά μου, οικογενειακά, αγωνιστικά. Και κάποιοι άλλοι βλέπεις να παίζουν μέχρι τα 40 τους στην εθνική ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, η τιμή του να φοράει κάποιος η φανέλα της εθνικής είναι πολύ πιο σημαντική από οποιοδήποτε άλλο σκηνικό. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω.
0: Ναι.

0: Ο αγαπημένος σου Σάββας.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Ηλίας Μελέτης δηλαδή.
1: Ο Σάββας Καφέ.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι,
1: δεν είναι ο Σάββας Καφέ.
0: Όσο δεν είναι ο Σάββας Καφέ, είναι ο Σάββας το σόρι.
1: Μου σου, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, γιατί να μην έχει, αφού έχει επιτυχία και φέτος. Γιατί όχι. Λοιπόν, είπε ότι προσπαθεί η γυναίκα μου να με κάνει αθλητικό τύπο τώρα στα γεράματα. Αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν απέχει πολύ από το ρόλο δηλαδή του Σάββα. Έκανε δηλώσεις ο αγαπημένος όλων, έτσι, ο Ηλίας ο Μελέτης, και είπε ότι δεν είναι και τόσο δραστήριο στον αθλητισμό. Ενώ η σύζυγός του λέει τον παρακινεί να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά του και σχολίασε ο ίδιος πως ρε παιδιά, εγώ δεν αθλούμαι, λέει. Εγώ που πηγαίνω βόλτα το σκύλο για 20 λεπτά την ημέρα.
1: 20 λεπτά.
0: Και 20 λεπτά. Γι' αυτό το μετέφερα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να τονίσω τα 20 λεπτά την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι, λέει, τουρίστας. Προσπαθώ όσο μπορώ. Με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω fit. Αλλά αντιστέκομαι στεναρά. Μα δεν θέλω, Χριστιανή μου, να γίνω τώρα fit στα γεράματα. Αλλά το προσπαθεί. Το καταφέρνει. Πηγαίνω βόλτα το σκύλο 20 λεπτά την ημέρα. Ορίστε, μάλλον. 20 λεπτά.
1: Εξαρτάται και το σκύλο που έχεις. Γιατί αν είναι ο Μπλάκι παραδείγματος χάρη.
0: Γιατί δεν θέλει ο Μπλάκι. Γιατί 20 λεπτά. Τι θα πάθει.
1: Πλάκανες, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
0: Σιγά μη δεν μπορεί. Αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Okay.
0: Αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι βρέθηκε ο άνθρωπος ο οποίος από το πρωί
0: εξαφανιστεί
1: και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά της ερωτικής προστασίας μας ενημέρωσαν γι' αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Είναι καλά, φαντάζομαι.
1: Προφανώς θα είναι καλά.
0: Εντάξει, τέλος καλό λοιπόν και αυτή τη φορά. Ευτυχώς.

0: βέβαια να πούμε ότι η Δημοτική Επιτροπή το μεσημέρι χθες αποφάσισε επιτέλους να ξεκινήσει η όλη διαδικασία για να γίνει το κλειστό, στο πολυχώρος δηλαδή, στο ΕΠΑΛ.
1: Να.
0: Το ανακοίνωσε νομίζω και ο κύριος Λιανός το απόγευμα. Εγώ, ο Νικόδημος Λιανός, δεν είμαι και πολύ υπέρ αυτού, γιατί θα προτιμούσα να υπάρχουν μικρότερα γήπεδα και να μπορούν να λειτουργήσουν. Να είναι λειτουργικά δηλαδή. Από και πέρα η κοινωνία αποφασίζει, το θέμα να τα στηρίξει και να μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά.
1: Ναι, να γίνει κάτι και να είναι γεμάτο.
0: Να έχει, ναι, δηλαδή... και να μην το παρατήσουμε σε ένα χρόνο,
1: αυτό
0: γιατί
1: είναι.
0: Ακόμα και αυτό που μας είπαν προχθές για το κολυμπητήριο, κάποτε μας είπαν για το κολυμπητήριο.
1: Ο Βλαχάκης.
0: Νομίζω ότι okay, ωραίο είναι, αλλά παιδιά, να έχει και συνέχεια όλο αυτό, έτσι, να μην είναι απλά
1: να
0: κάνουμε.
1: Να το συντηρούμε, να έχει δράση, να μην φτιάξουμε κάτι και το αφήσουμε μετά και ρημάξει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Καλό είναι να φτιάχνουμε πράγματα, αρκεί να τα υποστηρίζουμε κιόλας. Λοιπόν, ωραία.
0: Θα διαβάσει.
1: Ποιο?
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Just a girl who loves frogs.
1: Ναι, το ποτήρι μου. Ωραία, λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας σας.
0: Σωστά, να είστε
1: όλοι. Όσοι πάτε για μπάνιο, καλά θα κάνετε.
0: Βασικό.
1: Ζακέτα να πάρετε.
0: Να πάρετε ζακέτα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται. Και γενικότερα να το απολαύσετε. Εντάξει. Α, να πούμε ότι έχει στάση δράσεων την Παρασκευή το απόγευμα στην Ραφίνα. Έχουμε θεματάκια και χοντρένουν τα θεματάκια στη Ραφίνα λόγω του όλου γεγονότος με τα πλοία. 5 θέσεις για 7, ναι, ναι, ναι, και όλα τα σχετικά.
1: Τα πλοία, 5 θέσεις.
0: Ναι, η Πενέν αποφάσισε ότι θα πάμε σε τρίωρη στάση εργασίας.
1: Οπότε,
0: ό,τι σημαίνει αυτό για όσους να ταξιδέψουν. Παιδιά, ενημερωθείτε.
1: Ωραία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι στις πρώτες τους εκτιμήσεις για το σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καρπαθό. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κλίμακας του Pew Research Center σε 36 χώρες. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη μέγιστη διακριτικότητα η συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πενταμελή αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς, οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι επιστροφές προσφύγων. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.488 μονάδες. Ο Νετανιάχου δίνει μάχη επιβίωσης, τον απειλεί στο δρόμο προς τις κάλπες του φθινοπόρου ο δημοσκοπικά ανερχόμενος Άιζενκοτ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντσάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsun Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Άμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.
9: Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Όλο και πιο έντονα γίνονται τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ευρώπη, καθώς χιλιάδες τόνοι λεπτή σάμου από τη Σαχάρα καλύπτουν πόλεις, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από τη λεγόμενη βροχή αίματος, η οποία αφήνει χαρακτηριστικά κοκκινοπά ίχνη στις επιφάνειες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αφρικανική σκόνη δεν μεταφέρει μόνο άμμο. Μαζί της ταξιδεύουν και πολυάριθμοι μικροοργανισμοί, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν το μικροβίωμα του εδάφους, δηλαδή το σύνολο των βακτηρίων και άλλων μικροσκοπικών οργανισμών που ζουν στο χώμα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γονιμότητα των καλλιεργειών. Η Νότια Πορτογαλία βρίσκεται σε μία από τις βασικές διαδρομές εναπόθεσης σαχαριανής σκόνης στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις στους αμπελώνες της περιοχής απασχολούν όλο και περισσότερο τους ειδικούς. Τα αποτελέσματα σχετικών αναλύσεων αποκάλυψαν ότι ανάμεσα στους μικροοργανισμούς εντοπίστηκε ένα γένος βακτηρίων που ενδέχεται να ωφελεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένα ανθεκτικά βακτήρια που μεταφέρονται με τη σκόνη μπορούν να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη και να λειτουργήσουν ως βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος μεταφοράς αυτών των μικροοργανισμών και να αξιοποιηθούν τα πιθανά ωφέλη τους, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και τη γεωργία.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1519, πεθαίνει σε ηλικία 39 ετών η περιβόητη Λουκριτή Αυγία, νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 σύζυγους της. 1717, ιδρύεται στο Λονδίνο η πρώτη μεγάλη στοά των Μασόνων. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1901, ο Ισπανός ζωγράφος Παμπλο Πικάσο, 19 μόλις χρόνων, εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. 1945, γεννιέται η ηθοποιός Νόρα Βαλσάμι. 1949, πεθαίνει ο αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής Οφούλης, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 1960, διαλύεται η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιουγκοσλαβίας, περισσότερο γνωστή ως Συμφωνία του Μπλεντ.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

μας. Μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

σκέψεις.

Γιάννης για πρώτη φορά εδώ στο ΖΕΤΕΜ και θα μας τα πει έξω από τα δόντια. Μαλάμο!

0: μέσα από τα δόντια.
1: Με τρέλα λοιπόν. Έτσι θέλω. Τη μαλά μου έξω από τα δόντια. Μαλά μου, γλυκιά μου, μαλά μου. Πήγαινε στο κοινό σου.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τον λόγο για τον οποίο δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή, εξήγησε η Μαντόνα, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από κάθε προκλητική της κίνησης στο παρελθόν υπήρχε πάντοτε ένας σκοπός. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η βασίλισσα της Pop χαρακτήρισε την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο προτιμά πλέον να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Κάνοντας αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, η 67χρονη τραγουδίστρια, που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ Confessions 2, αναφέρθηκε τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα, είπε η Μαντόνα. Στην ακύρωση συναυλιών της που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα, αναγκάστηκε να προχωρήσει η Κέτι Γαρμπή λόγω μιας περιπέτειας με την υγεία της. Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράστηκε με το κοινό ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει τι της συνέβη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, καθώς και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε περίπου 1 μήνα θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός. Και θα είμαι πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας, εξήγησε η αγαπημένη τραγουδίστρια.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνουν.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1519, πεθαίνει σε ηλικία 39 ετών η περιβόητη Λουκριτή Αυγία, νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 σύζυγούς της. 1717, ιδρύεται στο Λονδίνο η πρώτη μεγάλη στοά των Μασόνων. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1901, ο Ισπανός ζωγράφος Παμπλο Πικάσο, 19 μόλις χρόνων, εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. 1945, γεννιέται η ηθοποιός Νόρα Βαλσάμι. 1949, πεθαίνει ο αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 1960, διαλύεται η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιουγκοσλαβίας, περισσότερο γνωστή ως Συμφωνία του Μπλεντ.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς.
9: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Pulse στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Jacob Nistrup. Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν το Βρουσάι να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Άβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τον λόγο για τον οποίο δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή εξήγησε η Μαντόνα, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από κάθε προκλητική της κίνηση στο παρελθόν υπήρχε πάντοτε ένας σκοπός. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η βασίλισσα της Pop χαρακτήρισε την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο προτιμά πλέον να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Κάνοντας αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, η 67χρονη τραγουδίστρια που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ Confessions 2, αναφέρθηκε τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα, είπε η Μαντόνα. Στην ακύρωση συναυλιών της που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα, αναγκάστηκε να προχωρήσει η Κέτι Γαρμπή λόγω μιας περιπέτειας με την υγεία της. Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράστηκε με το κοινό ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει τι της συνέβη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, καθώς και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, και θα είμαι πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας, εξήγησε η αγαπημένη τραγουδίστρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Όλο και πιο έντονα γίνονται τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ευρώπη, καθώς χιλιάδες τόνοι λεπτή σάμου από τη Σαχάρα καλύπτουν πόλεις, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από τη λεγόμενη βροχή αίματος, η οποία αφήνει χαρακτηριστικά κοκκινοπά ίχνη στις επιφάνειες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αφρικανική σκόνη δεν μεταφέρει μόνο άμμο. Μαζί της ταξιδεύουν και πολυάριθμοι μικροοργανισμοί, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν το μικροβίωμα του εδάφους, δηλαδή το σύνολο των βακτηρίων και άλλων μικροσκοπικών οργανισμών που ζουν στο χώμα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γονιμότητα των καλλιεργειών. Η Νότια Πορτογαλία βρίσκεται σε μία από τις βασικές διαδρομές εναπόθεσης σαχαριανής σκόνης στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις στους αμπελώνες της περιοχής απασχολούν όλο και περισσότερο τους ειδικούς. Τα αποτελέσματα σχετικών αναλύσεων αποκάλυψαν ότι ανάμεσα στους μικροοργανισμούς εντοπίστηκε ένα γένος βακτηρίων που ενδέχεται να ωφελεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένα ανθεκτικά βακτήρια που μεταφέρονται με τη σκόνη μπορούν να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη και να λειτουργήσουν ως βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος μεταφοράς αυτών των μικροοργανισμών και να αξιοποιηθούν τα πιθανά ωφέλη τους, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και τη γεωργία.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

later, all the peoples of the world will have to discover a

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς.
9: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: ήμασταν δεντράκι, στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Pulse στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Jacob Nistrup. Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν το Βρουσάι να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Άβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τον λόγο για τον οποίο δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή εξήγησε η Μαντόνα, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από κάθε προκλητική της κίνηση στο παρελθόν υπήρχε πάντοτε ένας σκοπός. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό interview, η βασίλισσα της pop χαρακτήρισε την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο προτιμά πλέον να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Κάνοντας αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, η 67χρονη τραγουδίστρια που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ Confessions 2, αναφέρθηκε τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. «Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα», είπε η Μαντόνα. Στην ακύρωση συναυλιών της που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα, αναγκάστηκε να προχωρήσει η Κέτι Γαρμπή λόγω μιας περιπέτειας με την υγεία της. Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράστηκε με το κοινό ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει τι της συνέβη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, καθώς και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, και θα είμαι πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας, εξήγησε η αγαπημένη τραγουδίστρια.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Όλο και πιο έντονα γίνονται τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ευρώπη, καθώς χιλιάδες τόνοι λεπτή σάμου από τη Σαχάρα καλύπτουν πόλεις, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από τη λεγόμενη βροχή αίματος, η οποία αφήνει χαρακτηριστικά κοκκινοπά ίχνη στις επιφάνειες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αφρικανική σκόνη δεν μεταφέρει μόνο άμμο. Μαζί της ταξιδεύουν και πολυάριθμοι μικροοργανισμοί, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν το μικροβίωμα του εδάφους, δηλαδή το σύνολο των βακτηρίων και άλλων μικροσκοπικών οργανισμών που ζουν στο χώμα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γονιμότητα των καλλιεργειών. Η Νότια Πορτογαλία βρίσκεται σε μία από τις βασικές διαδρομές εναπόθεσης σαχαριανής σκόνης στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις στους αμπελώνες της περιοχής απασχολούν όλο και περισσότερο τους ειδικούς. Τα αποτελέσματα σχετικών αναλύσεων αποκάλυψαν ότι ανάμεσα στους μικροοργανισμούς εντοπίστηκε ένα γένος βακτηρίων που ενδέχεται να ωφελεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένα ανθεκτικά βακτήρια που μεταφέρονται με τη σκόνη μπορούν να ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη και να λειτουργήσουν ως βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος μεταφοράς αυτών των μικροοργανισμών και να αξιοποιηθούν τα πιθανά ωφέλη τους, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και τη γεωργία.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνουν.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1519, πεθαίνει σε ηλικία 39 ετών η περιβόητη Λουκριτή Αυγία, νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 σύζυγούς της. 1717, ιδρύεται στο Λονδίνο η πρώτη μεγάλη στοά των μασόνων. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1901, ο Ισπανός ζωγράφος Παμπλο Πικάσο, 19 μόλις χρόνων, εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. 1945, γεννιέται η ηθοποιός Νόρα Βαλσάμι. 1949, πεθαίνει ο αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 1960, διαλύεται η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιουγκοσλαβίας, περισσότερο γνωστή ως Συμφωνία του Μπλεντ.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

πες μου πως σε νοιάζει. Το κόμμα μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει. Κάνε το μοντάζει.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνική Πλέον 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 892.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Polls στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Jacob Nistrup. Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν το Βρουσάι να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Άβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Αρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Μυρίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελά.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.